0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και αφού θυμηθούμε πού είμαστε συνδεδεμένοι, θα μας το θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Καθημερινή, κύριος τίτλος, τέλος εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων, δυνατότητα κατάθμισης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Επίσης διαβάζουμε και τέταρτος ύποπτος εστόχαστος των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει τη σημασία του νομίζω, η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσημο, μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει στο ΑΤΟ Αρσακίου, νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας, όπου συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων κλπ.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνιδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Το ίδιο θέμα με την καθημερινή και εδώ πρώτο. Δεύτερο θέμα, μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Και ακόμη, ρωσικά τάνκερς βάσεις για drones.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια, σχέση με την επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία.
1: Η απογευματινή έχει κυριοτήτλο από τις κουκούλες τρομοκρατίας της μάσκες μεταπολίτευσης. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση φίλων και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση για το θάνατο της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει, γράφει, ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
1: Είναι σκληρός τίτλος.
0: Πολύ.
1: Πολύ σκληρός τίτλος.
0: Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας μάλλον των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας από την εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες».
0: Ελεύθερος τύπος, ανατροπές για συνιδιοκτησία.
1: Μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Τώρα εγώ θα το πω, υπάρχει ένα ακόμα θέμα, το διαβάζω από το ριζοσπάστη, το πρωτοσέλιδο. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με κάθε σεβασμό και στο ριζοσπάστη και στο κουκουέ και στην ιδεολογία ενός εκάστου. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ο στρατός του κουκουέ στη διάρκεια του εμφυλίου.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή μιλάμε τώρα για εμφυλιοπολεμικές ρητορικές, θέλω να πω, δεν μπορεί να πει... κάποια να μπαίνουν στο ζύγι και κάποια άλλα να μην μπαίνουν.
0: Κάποιος δεν πρέπει να πει ο εμφύλιος τελείωσε.
1: Δηλαδή, ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ο ΕΛΑΣ η αντιστασιακή οργάνωση, η οποία κατά κύριο λόγο υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο, κυρίως όμως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρέδωσε τα όπλα συμφωνία της Βάρκιζας, γι' αυτό κατηγορούν τον κύριο Ανάκη. Εδώ μιλάμε για ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Λοιπόν, εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ. Okay.
0: Να περάσω.
1: Κλείνω την παρένθεση.
0: Ναι. Καλά κάνεις, ναι. Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο και εδώ το θέμα για τις πολυκατοικίες, τις συνδιοκτησίες κτλ. Ο τίτλος: ανατροπές για συνδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ένα θέμα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις κυρίας, το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Και ακόμη, φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Είναι και το λογότυπο στις μπλούζες που φορούσαν όσοι συμμετείχαν.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Αδίστακτη την Βορύχη». Μάλιστα. Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων, λέει, επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Όπως καταλαβαίνεις, το γεγονός ότι η γυναίκα κάει και ζωντανή μετά από εμπριστική επίθεση συνιστά κατά τη Δημοκρατία ανθρώπινη τραγωδία.
0: Ναι.
1: Το επισημαίνουμε αυτό. Εντάξει. Είναι αντί από... να αναλάβει, γράφει, τις ευθύνες του ο Πρωθυπουργός για το αθώο θύμα των τρομοκρατών. Α, το επισημαίνει, ναι. Γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους. Όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει.
0: Μάλιστα.
1: Δημοκρατία.
0: Δεν σ' ακούγα και βλέπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα διάλογο ιδιότυπο και κάποια μηνύματα ήταν και σε αυτή τη μορφή που λέγανε να βρούμε τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, όταν βρούμε τους δολοφόνους στη Γάζα, όταν βρούμε τους δολοφόνους για τα Τέμπη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απαράδεκτη αυτή η συμψηφισμή.
1: Έχεις κόντρα.
0: Θα βρούμε όλους τους δολοφόνους. Κόντρα, ναι, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο τίτλος. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας, μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πόλη κινητήρων F110 στην Τουρκία.
1: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας, υπό περικύκλωση η Κύπρος».
0: Μάλιστα. Και το μανιφέστο είναι χωρισμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο. Το ένα, ο ένας τίτλος, φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας, καταργείται η περικοπή συντάξεων κυρίας. Δεύτερο θέμα, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε σε μια μουσική γέφυρα πριν συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτά θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να συζητήσουμε μαζί της ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό της επικαιρότητας στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Βέβαια.
0: Έχει σημασία του. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Φανταζόμαστε ότι στην εκκίνηση αυτής της συζήτησης θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την επίθεση, την εμπριστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είστε και εκεί, εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
2: Εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ήρθα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Προφανώς αναζητούνται ήδη και πρέπει να καταδικαστούν για αυτή τους την πράξη. Σαφώς όμως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό ματαιοπονούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι έχει αξία να πέφτουν και οι μάσκες. Δηλαδή ας αναλογιστούμε όλοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ως δίθες παρεμβάσεις στις επιθέσεις σε σπίτια, στις επιθέσεις με τρικάκια, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης σε πανεπιστήμια, το γεγονός ότι είχαν μειωθεί οι ποινές για τις Μολότοφ, νομίζω ότι όλα αυτά, το ότι γεγονός ότι οι πράξεις του Ροδίκουνα και οι επιθέσεις του Ροδίκουνα χαρακτηρίζονται πράξεις αριστεριστών και τέλουν από μια ανοχή. Κοιτάξτε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τελικά οπλίζουν χέρια και φτάνουν σε δολοφονίες.
1: Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ανεβάζετε
0: τους τόνους.
1: Κύριε Ευθυμίου, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε και μάλιστα χωρίς κόμμα, χωρίς νεμέναλα.
2: Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Ότι αυτά είναι πραγματικό γεγονότα, είναι πραγματικά γεγονότα. Ότι η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν τραγικά απαράδεκτη, ήταν τραγικά απαράδεκτη. Το ότι όμως. Και εγώ χθες από το Βήμα της Βουλής, γιατί είχαμε το νομοσχέδιο για τις αιτήσεις αμοιβές, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι σημαντικό ότι μέσα από τη Βουλή τα κόμματα έρχονται και ομόφωνα καταδικάζουν. Η πλειοψηφία, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν καταδίκασε, ας πούμε. Έρχονται λοιπόν και καταδικάζουν όπως το καθένα εκφράστηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτά τα πραγματικά γεγονότα που σας είπα. Γιατί ή σε όσους έχουν δει την Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση και πόσα άλλα κοσμητικά τέτοια κοσμητικά επίθετα.
0: Κυρία Ευθυμίου.
2: Αυτά να τα αναλογιστούμε όλοι.
0: Κυρία Ευθυμίου, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι το δελτίο. Αλλά όχι, είναι πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη συντάξη κυρίας, θα λέγαμε ότι είναι η πιο καλή είδηση που έχει προκύψει από χθες. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, που παίρνουν συντάξη κυρίας. Θέλουμε να μας πείτε πώς ακριβώς πια έχει η πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά τα 3 χρόνια έπαιρναν πετσοκομμένοι τη σύνταξη του συντρόφου τους που είχε φύγει από τη ζωή.
1: Ελάχιστο ποσοστό έπαιρναν.
2: 35%.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Χιλιάδες χείρους και χείρες. Πραγματικά ακουμπάει τον οικογενειακό ιστό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και έγινε τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό. Όμως εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
0: Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταβολές, λοιπόν. Μάλιστα,
2: όχι, δεν θα υπάρξουν αναδρομικές, δεν γίνεται να υπάρξουν. Τώρα ταξιδιωτικό και εύλογο, όταν σου λέει η διοίκηση ότι εγώ σου δίνω το πλέον, σταθήνω στο 70% γιατί δεν σου κάνω περίκοπες. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα αναζητηθούν.
1: Σε αυτούς που έχουν υποστεί την περικοπή, σε αυτούς κυρία Ευθυμίου που έχουν υποστεί. Α, επιστρέφουν στο.
0: Άρα θα δουν αύξηση λοιπόν.
2: Αν εργαζόμενο ταχυτήτων, αυτό ήταν. Και ένα αιτία του προβλήματος αυτού ήταν ότι ήταν δύο ταχύτητες σε κάποιους πολύ μικρότερους αριθμούς, έτσι.
0: Ναι, και από πότε γίνεται αυτό, κυρία Ευθυμίου, από πότε ξεκινάει?
2: Έχω περάσει με νομοθετική διάταξη ενδεχομένως. Λογικά στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά η νομοθετική διάταξη εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα μπει στη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Άρα δηλαδή οι χείρες και οι χείροι που παίρνανε τις συντάξεις με περικοπές θα δουν την αύξηση στις συντάξεις του Οκτωβρίου, αν καταλαβαίνω, έτσι, εάν τα πράγματα...
2: να περάσει το όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, γιατί πρέπει
0: Νοεμβρίου, να περάσει και από, και από το ΦΕΚ και λοιπά.
2: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Είναι και σαν εφαρμογή του ΕΦΚΑ. Επιφυλάσσουμε.
0: Ρωτάμε γιατί καταλαβαίνετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό.
2: Πάρα πολύ κόσμο και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
0: Αυτό
2: όταν
0: είναι...
2: προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χείρια. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
1: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Δηλαδή, για να τα λέμε, για να καταλάβουν, επειδή έχουμε πολλά.
2: Οι στο νόμο Κατρούγκαλου ξυλώνονται.
0: Ναι. Ναι, να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη χειρίας που είναι στο 70% και παίρνει και σύνταξη γύρατος για τον ίδιο.
2: Ναι, δεν θα παίρνει μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίρνει τις δύο.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπε και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και εμείς με την Υπουργό και η κυρία Κεραμέως και εγώ δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Τώρα έρθαμε νομοθετική ρύθμιση. Όπως είχαμε δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά είναι κρίσιμο και σημαντικό και είναι αυτή η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
0: Κυρία...
2: Έχει συγκεκριμένη στόχευση στους συνταξιούχους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
2: Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια δικιά. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικες από τον νόμο Κατρούγκαλο. Και ερχόμαστε και τις καταργούμε άλλες δύο ρυθμίσεις.
0: Έχετε υπολογίσει.
2: Αυτή είναι η προσωπική διαφορά που καταργήσαμε.
0: Έχετε υπολογίσει περί πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ιστορία?
2: Ναι, αφορά πολλούς. Δεν θα ήθελα να πω σε νούμερα. Έχουμε τα νούμερα.
1: Κάπου διάβαζα πάνω από 100.000. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μεγάλος αριθμός.
2: Εντάξει, περίπου εκεί. Τα νούμερα μας προδίδουν καμιά φορά. Ας είμαστε λίγο
0: λοιπόν, κυρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά, γιατί έχουμε το μεγάλο ζήτημα για το οποίο σας καλέσαμε κιόλας, το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Άρα την υπομονή σας για 5 λεπτά και επανερχόμαστε.
2: Ναι,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολογιά της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Air Tripolis και η ανοιχτή γραμμή σήμερα εδώ μαζί σας, ζωντανά, μέχρι λίγο πριν τις 10 το πρωί, Παρασκευή 3 Ιουνίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας, με Παναγιώτη Μαριόλο στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο μικρόφωνο αυτό το πρωινό. Πολλά τα θέματα που τρέχουν στην ειδησιογραφία μπορούμε να δούμε μερικά, τα κυριότερα. Να τονίσουμε ότι για αυτό το Σαββατοκυριακό, ξέχωρα και πέρα από πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμων, κρατάμε όλο αυτό που θα γίνει στο Λεωνίδιο της Νότιας Κοινουρίας. Μιλάμε πρώτα και για τις εκδηλώσεις του Μελιτζάζ 2026. Μιλάμε για την λειτουργία της Ακαδημίας Πάρνωνα, όπου θα είναι το Σάββατο τα μαθήματα. Και βέβαια μιλάμε για την τελετή έναρξης λειτουργίας του σώματος που θα τρέξουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόθεμα βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα και ακροτηρίου Μαλαία. Όλοι λοιπόν έτσι τα βλέμματα είναι στο πανέμορφο Λεωνίδιο. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλές ακόμα ειδήσεις. Η περιφέρεια Πελοποννήσου προσκλήσεις χρηματοδότησης βγάζει για διάφορα έργα που έχουν να κάνουν με αντιπλημμυρική θωράκιση, προσκλήσεις για κοινωνική πολιτική, για στήριξη οικογενειών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ενώ βέβαια η είδηση, η σημαντική, είναι αυτό που θα γίνει στην Τρίπολη τη Δευτέρα το πρωί στις 11. Έχουμε την τελετή εγγενείων του νέου κέντρου που έχει να κάνει με εκπαίδευση σε χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, αεροοχημάτων όπως λέγεται. Δευτέρα στις 11 το πρωί αυτή η τελετή εγγενείων του νέου κέντρου διακλάδωσης στις εγκαταστάσεις της 124 πτέρυγας βασικής εκπαίδευσης, παρουσία και του ίδιου του Υπουργού του κυρίου Βένδια. Αυτά προς το παρόν. 27 10 22 48 57 το τηλέφωνο μας, επίσης 101,5 στα FM η ΕΡΤ Τρίπολης. Διαβάζετε ειδήσεις και στο earthnews.gr ή ακόμα και να κατεβάσετε την εφαρμογή ΕΡΤ ΕΚΟ και εκεί να ακούτε τα ραδιόφωνα όλα της ΕΡΤ και τους περιφερειακούς σταθμούς. Μείνετε μαζί μας, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Μετά το πρώτο τραγουδάκι, επιστροφή.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε ένα ήρεμο Σαββατοκυριακό για όσους μπορούν έτσι να κάνουν μια βόλτα και να βρεθούν στη θάλασσα, να είναι προσεκτικοί πάντα και στην οδήγηση αλλά και ηλικιωμένοι στη θάλασσα. Τώρα, και σήμερα καλός είναι ο καιρός, απλά λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα θα υπάρχουν κάποιοι άνεμοι, όχι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Υπάρχει και ο χάρτης πρόβλεψης επικινδυνότητας, προσέχουμε πάρα πολύ να μην προκύψει κάποια μεσημεριανή πυρκαγιά, κυρίως σε Κορινθία, Λακωνία και Αργολίδα. Να σας πούμε ότι έρχεται νομοθετική παρέμβαση για το θέμα των συντάξεων χειρίας, που υπήρχε ένα ζήτημα όπου μετά τα 3 έτη είχαμε σοβαρότατη περικοπή. Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρξει μια θεραπεία νομοθετική πάνω σε αυτό το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων και όχι μόνο. Ξεκινούν σε λίγες ημέρες και οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών συλλόγων, ενώ έχουμε και την εφαρμογή του μέτρου για τα μικροδέματα, αυτό που λέμε το τρίευρο, που υπάρχει μια απόφαση τώρα για έναν κωδικό και κάτω από 150 ευρώ αγορά με ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει το τρίευρο. Είναι κάτι που ξεκινά και ήταν και ένα αίτημα και της ΕΣΕΕ, της Ομοσπονδίας και των Εμπορικών Συλλόγων και πολλών ακόμη. Ξεκινούν λοιπόν οι εκπτώσεις. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης, ο κύριος Παναγιώτης Πιτερός, έδωσε μια συνέντευξη τύπου και αμέσως τώρα ακούμε τι λέει για τις εκπτώσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινάνε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου, που είναι πάλι Δευτέρα. Να ενημερώσουμε, όπως ενημερώνουμε κάθε φορά, ότι υπάρχουν κάποια καινούργια καθεστώτα ή καινούργιοι νόμοι που έχουν βγει όσον αφορά τις εκπτώσεις. Τα μέλη είναι όλα ενημερωμένα, έχουν πάρει όλοι τα email και ξέρουν, γνωρίζουν ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουν. Πέρυσι και στις περσινές εκπτώσεις, στις θερινές, στις χειμωνιάτικες αλλά και στις προηγούμενες, το εμπόρον είχε βγει για ελέγχους και θα ξαναβγεί, και το σωστό είναι αυτό, δεν είναι κακό, δεν μας ενοχλεί. Από τη στιγμή που είμαστε νόμιμοι, εκεί είμαστε σωστοί. Όλοι οι επιχειρηματίες σας βγει και σκάνει έλεγχο, αυτό το θέλουμε για να είναι και οι καταναλωτές πιο ήρεμοι στο γεγονός ότι δεν τους κοροϊδεύουμε. Θα έχουμε αναρτήσεις στο σελίδα μας τη διαδικασία των εκπτώσεων και τι ισχύει για τις εκπτώσεις, οπότε να μπορεί και κάθε καταναλωτής να μπει και να τα δει. Έχω στείλει και σε εσάς όλα τα social της το email αυτό, οπότε μπορείτε και εσείς να το αναρτήσετε, καλό είναι για να το δουν και οι καταναλωτές. Από εκεί και πέρα, εγώ να πω δύο λόγια ότι ισχύουν αυτό που έχουμε πει για την προγενέστερη τιμή, που είναι η χαμηλότερη, αυτή που είναι η τιμή που έχει εφαρμόσει ο κάθε επιχειρηματίας, ότι πρέπει να είναι για 30 μέρες πριν, οπότε μετά τις 30 μέρες κάνουμε την μείωση των τιμών. Η μείωση των τιμών πρέπει να είναι αναγραφόμενη, και η αρχική και η καινούρια. Μπορεί να είναι διαγραμμένη απλά και να φαίνεται. Επίσης, οι τιμές μπορεί να είναι είτε με τιμή, να φαίνονται είτε με τιμές είτε ποσοστιαία, όπως θέλει ο κάθε καταναλωτής, ή και τα δύο. Κανένα πρόβλημα. Είναι όλα αναλυτικά. Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι αυτό, ότι υπάρχει προγενέστερη τιμή πάντα, για να μπορεί να ελέγχει ο καταναλωτής ότι είναι όλα σωστά. Επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές, δεν θέλω να μακρηγορώ και να κουράζω. Η σημασία έχει ότι ξεκινάνε οι εκπτώσεις από τις 13. Αυτό που ήθελα λίγο να πω είναι ότι καλό οι καταναλωτές είναι να στηρίξουν την τοπική αγορά, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες πλέον, το ξέρετε όλοι, το γνωρίζετε όλοι. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές. Δεν έχουμε λόγο να φεύγουμε από την πόλη μας ή να ψωνίζουμε είτε από site είτε από πλατφόρμες ηλεκτρονικές. Μπορούμε να ψωνίζουμε στα καταστήματα. Όλα τα καταστήματα της πόλης είναι έτοιμα. Έχουν αρκετές μεγάλες εκπτώσεις. Πάντα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο στην τοπική κοινωνία και να βοηθήσουμε τα μαγαζιά έτσι ώστε να υπάρχουμε, γιατί αν σβήσει ένα φως δεν ξανανοίγει εύκολα σε καμία επιχείρηση. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις.
2: Πρόεδρε, λένε ότι το καλοκαίρι συνήθως υπάρχει καλύτερη ψυχολογία, δεν λειτουργούν και τα σχολεία, έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις, έρχεται και το street food και η λευκή νύχτα. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το Πάσχα?
1: Καταρχήν, το Πάσχα. Το Πάσχα είναι μια περίοδο πολύ δυνατή. Ότι δεν ήταν καλή, αυτό θεωρώ ότι με ρωτάτε.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλύτερα, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορώ όμως να το πω με μεγάλη σιγουριά, γιατί όπως είδατε και το Πάσχα, επειδή όλα και ειδικά τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν ακριβήνει, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει ο άλλος να βγάλει στην άκρη κάποια πράγματα που πρέπει εκ των πραγμάτων να τα έχει, για να έρθει να δώσει κάποια πράγματα που μπορεί ίσως να τη βγάλει και με λιγότερα. Ευελπιστώ ότι θα είναι καλύτερα. Πάντα οι θερινές εκπτώσεις είναι καλύτερες από τις χειμωνιάτικες, γιατί είναι πολύ, είμαστε και Τρίπολη, είμαστε και λίγο ορεινό μέρος, άρα έχουμε και μικρότερο χρονικό περιθώριο να δουλέψουμε στις κανονικές τιμές από άνοιξη σε καλοκαίρι. Οπότε λέει, το καλοκαίρι όταν μπαίνει σε εμάς ήδη έχουν μπει οι εκπτώσεις. Θεωρώ ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Τώρα, αν θα είναι από το Πάσχα, νομίζω, κύριε Ζορμπάνο, ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
2: Τι συνηθίζεται να ψωνίζουν οι τριπολιτσώτες στις θερινές εκπτώσεις σε σχέση με άλλες πόλεις? Τι ψωνίζουν το καλοκαίρι?
1: Στα εμπορικά ψωνίζουν τα καλοκαιρινά τα ρούχα, ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων. Και προς το τέλος, επειδή όλα τα καταστήματα βγάζουμε και τις χειμωνιάτικες εκπτώσεις ή αν θέλετε τις αρχικές θερινές κολεξιών, οι οποίες θερινές κολεξιών που είναι πριν το Πάσχα, αυτές που λέμε οι ανοιξάτικες, είναι με μακρύ μανίκιο. Οπότε και από αυτά κάποια θα τα πάρουν. Δεν είναι ότι δεν θα πάρουν. Ψωνίζουν από όλα. Ο σκοπός είναι να στηρίξουν την τοπική αγορά.
0: Κυρίες και κύριοι, από την 1η Ιουλίου, κάθε θέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνιακό έλεγχο και επιβάρυνση ανεξαρτήτως αξίας. Σχεδόν 6 δισεκατομμύρια, λέει η Ομοσπονδία, η ΕΣΕΕ, μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών. Τα προϊόντα αυτά για χρόνια απολάμβαναν ειδική τελωνιακή μεταχείριση που δεν ίσχυε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν

0: βάλαμε και αυτό το ερώτημα και μας απάντησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε δει στο εμπόριο, και οι συλλόγοι και οι ομοσπονδίες αλλά και η ΕΣΕ, πιο ανώτερη από όλους μας, το πάνω-πάνω μέρος, είναι ότι φεύγουν πάρα πολλά χρήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μη Ευρώπης, εκτός Ευρώπης, δηλαδή σε ξένες χώρες, αυτό που είπατε. Έγινε ένα πρώτο βήμα, το οποίο για εμένα, ναι, είναι ένα πρώτο βήμα, κάπως πρέπει να ξεκινάει κάτι, αλλά όχι ότι είναι αρκετό. Αυτό που έγινε είναι ότι με αγορές έως 150 ευρώ χρεώνεσαι 3 ευρώ επιπλέον για την αγορά, έτσι ώστε αυτό το κάνανε και για να δείξουν στον κόσμο ότι τα ίδια προϊόντα έχουμε και εμείς εδώ, αλλά και να μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία τη δικιά μας.
2: 3 ευρώ αναποδικό.
1: Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Είναι ανακωδικό. Αν δηλαδή όμως κάποιος πάρει στον ίδιο κωδικό 3 τεμάχια, 4 τεμάχια, δεν προσθέτεται, παραμένει το 150. Δηλαδή, αν έχει πάρει άλλο 300, στο 150 θα πάει, γιατί έχει πάρει 5 κωδικούς. Οι 5 κωδικοί είναι. Αυτό είναι λίγο που είναι λάθος κατά τα δικά μου δεδομένα και κατά τη δική μου σκέψη και το δικό μου μυαλό, που θα έπρεπε να είναι γενικό σε ποσό. Να μην υπάρχει κωδικός.
2: Κατανοητό.
1: Έτσι. Χαίρομαι που το ξέρετε. Καλό είναι να το μάθει όλος ο κόσμος. Πρέπει να είναι ανά ποσό. Το καλό είναι ότι η ΕΣΕ έχει μπει ήδη σε μια διαδικασία και νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τελειώσει και αυτό. Θα μπούμε και στα τελωνιακά κομμάτια να υπάρχει έλεγχος και να μπουν από Νοέμβρη. Θεωρώ ότι θα είναι σε ισχύ, πιθανολογώ ότι θα καταφέρουμε την κυβέρνηση να το κάνουμε σε ισχύ και στα τελωνιακά, έτσι ώστε εκεί θα είναι ακόμα πιο σωστό. Έτσι, γιατί τώρα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν μπορείς και τόσο πολύ να το ελέγξεις, αλλά τελωνιακά θα μπορείς να το ελέγξεις ακόμα καλύτερα όταν έρχεται. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά πολύ μικρό για εμένα. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ανώτερο και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ξένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν βοηθάνε σε τίποτα, δεν έχουν τίποτα παραπάνω από εμάς. Ίσα-ίσα που πολλά προϊόντα που ερχόνται και τα παραλαμβάνουν δεν είναι αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, δεν είναι ποιοτικά σωστό. Μην κοροϊδευόμαστε, όλοι το ξέρουμε. Μπορεί να λέμε ότι ναι, μας βόλεψε γιατί ήταν πολύ φθηνό, αλλά στην ουσία δεν είναι κάτι. Οπότε καλό είναι να ψάξουμε και να ξαναγυρίσουμε, που νομίζω ότι ήδη σιγά σιγά και ιδιαίτερα οι μικρές ηλικίες έχουν καταλάβει ότι το ποιοτικό μετράει περισσότερο, οπότε ψωνίζουν πιο ποιοτικά αν παρατηρήσετε. Γι' αυτό και οι μεγάλες εταιρείες είναι ανωδικές και δεν είναι σε κάθοδο, γιατί οι μεγάλες εννοώ οι επώνυμες μεγάλες εταιρείες. Γιατί έχουν ποιότητα. Άρα ο κόσμος φαίνεται ότι ξαναγυρνάει στην ποιότητα και φεύγει από αυτό το φθηνό. Και δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, ας το πετάξουμε σε λίγο καιρό.
0: Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αυτά με τον κύριο Παναγιώτη Πιτερό από τον Εμπορικό Σύλλογο, ο οποίος ετοιμάζεται και για τη Λευκή Νύχτα, ας αργεί ακόμα, αλλά θα έχουμε και το Street Food Festival του Επιμελητηρίου, του Δήμου και ο Εμπορικός και πολλοί άλλοι σύλλογοι όπου θα συμμετέχουν σε αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:26 πρώτα λεπτά. Είχαμε μία πρόσκληση χρηματοδότησης 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία ακόμη πρόσκληση που είναι σημαντικά τα ποσά για αντιπλημμυρική θωράκιση. Πάλι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε την παράσταση διαμαρτυρίας των Γορτίνιων και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε λίγες ημέρες για τον δρόμο της Γορτινίας. Δεν έχει ακόμα βγει επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο Γορτινίας. Έχει βγει ανακοίνωση από διάφορους συλλόγους, σωματεία, ενώσεις. Περιμένουμε. Αντίθετος, ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, στην προοπτική νέων ανεμογεννητριών στα Γεράνια Όρη, θα κινηθεί θεσμικά και νομικά. Υπήρξε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Λουτράκι για αυτό το θέμα. Όπως βέβαια το ίδιο πρόβλημα απασχολεί και κόσμο στην Κινουρία, στη Λακωνία και σε άλλες περιοχές. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Τρίπολης, 9:27 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κοινότητες. Το φεστιβάλ Melly Jazz επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Melly Jazz γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Melly Jazz.
2: Εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία ΕΡΤ Τρίπολης, κυρίες κύριοι, ανοιχτή γραμμή, δεύτερο μέρος, είναι αρκετά τα θέματα, θα τα δούμε ένα-ένα. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει φέτος το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Μονεμβασίας. Στους Μολάους πάντα, 11 με 19 Ιουλίου του 2026, μια σημαντική προσπάθεια που πλέον έχει καθιερωθεί. Δεν είναι έτσι εύκολα όλα αυτά, τα οργανωτικά, οι διαδικασίες, είναι κάτι όπου χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια σε πάρα πολλά επίπεδα και αρκετό καιρό να δουλεύει και η αρμόδια επιτροπή όλο αυτό το δρόμενο. Να τονίσουμε ότι είναι το 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ, 10 με 19 όπως είπαμε, ξεκινά, καλλιτεχνικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας, νομίζω και του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέων της περιοχής, αυτοί είναι έτσι οι δύο φορείς. Ο κύριος Μπόζης είναι έτσι η ψυχή, θα λέγαμε, της διοργάνωσης, όχι μόνο αυτός βέβαια. Υπάρχει και η Καλλιτεχνική Επιτροπή, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια. Έχουμε τις συμμετοχές, έχει βγει το πρόγραμμα των παραστάσεων του φεστιβάλ από Σάββατο 11 Ιουλίου, η τελετή έναρξης. Και βέβαια θα πάμε και στην τελετή λήξης στις 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή. Υπάρχουν και κάποιες θεατρικές ομάδες εκτός συναγωνισμού. Όλο αυτό το οποίο φιλοδοξεί έτσι να σπείρει το πνεύμα σε όλους της μάθησης, της παιδείας, η όρχηση, η συμμετοχή, η κίνηση, όλα αυτά δημιουργούν βιώματα, αφήνουν αποτυπώματα, αξίες και στην κυριολεξία κάποιος παίρνει μαθήματα σε πάρα πολλά επίπεδα, είτε αυτό είναι η δημοκρατία, είτε είναι η δικαιοσύνη, είτε. Άρα λοιπόν κάντε μια βόλτα στο φεστιβάλ. Κύριε Μπόζη, καλημέρα, γεια σας.
3: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλή επιτυχία, μια χαρά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχετε και δυσκολίες όλο αυτό να το φτιάξετε, να το σχεδιάσετε, να το υλοποιήσετε, χρειάζονται και χρήματα. Εντάξει, είναι και ο Δήμος, αλλά δεν είναι και εύκολα όλα αυτά, έτσι?
3: Όχι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Είναι μια προσπάθεια που κρατάει όλη τη χρονιά. Ευτυχώς ο Δήμος Μονεμβασιάς, ο οποίος έχει την ευθύνη του φεστιβάλ και καλύπτει όλη αυτή την προσπάθεια, την έχει υπό την αιγίδα του, προσφέρει όλα τα υλικά μέσα και όχι μόνο, και τη στήριξη, και μαζί με μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια για την προσπάθεια αυτή, προχωράμε και σίως έχουμε φτάσει στο 10ο επαιτειακό φεστιβάλ. Για μας είναι πολύ έτσι συμβολικό το νούμερο, το ότι κατάφερε, έγινε ένας θεσμός που επί 10 συναπτά έτη προσφέρει πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μια και το φεστιβάλ είναι πανελλήνιο χαρακτήρα, που πολύ συχνά έρχονται ομάδες και από την Κύπρο. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει πλέον και εδρεωθεί, αλλά και προσφέρει σε όλη τη χώρα ότι στο ερασιτεχνικό θέατρο της χώρας, ότι τις υπηρεσίες του.
2: Λειτουργήσε έτσι θετικά αυτό το φεστιβάλ σε παιδιά νεολαίους και όχι μόνο της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, ώστε μέσα ίσως από μια συμμετοχή τους στο εργαστήρι ή κάπου αλλού, τέλος πάντων, να πάρουν ερέθισμα και να δοκιμάσουν και την υποκριτική ή κάτι άλλο όλα αυτά τα χρόνια?
3: Πολύ εύστοχη ερώτηση, πέσατε στην περίπτωση, γιατί το φεστιβάλ αυτό στην ουσία ξεπήδησε μέσα από τα σχολεία, καθώς οι βασικοί άνθρωποι που το ξεκινήσαμε ήμασταν εκπαιδευτικοί, είχαμε την θεατρική ομάδα του σχολείου, η οποία θεατρική ομάδα του σχολείου έγινε θεατρικό εργαστήρι νέων του Δήμου. Ο Δήμος όλες αυτές τις προσπάθειες τις βοηθάει, τις στηρίζει. Οπότε αν έρθει κάποιος στο φεστιβάλ θα δει, και αυτό βλέπουν όλες οι ομάδες και μένουν άναυδες και το επισημαίνουν ως το πιο δυνατό σημείο του φεστιβάλ, θα δει δεκάδες παιδάκια με τα κόκκινα μπλουζάκια του φεστιβάλ, εθελοντικά να είναι εκεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και βέβαια πολλά από αυτά, όπως επισημάνατε, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στη θεατρική ομάδα που υπάρχει στο Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι, που υπάρχει κάτω και είναι και θεατρικές ομάδες, όπως είπαμε, του γυμνασίου και του λυκείου. Και έτσι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργότατα στο φεστιβάλ, λοιπόν, και εμπνέονται από αυτό και ως κοινό παρακολουθούν όλες τις παραστάσεις, έχουν άποψη, κρίνουν, είναι πολύ ενεργοί, όλοι η νεολαία του Δήμου Μονεμβασίας σε αυτή την προσπάθεια.
2: Κύριε Μπόση, πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της θεατρικής παιδείας ως μάθημα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Γιατί ακούγονται διάφορα. Τώρα σαφώς και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δημιουργία, έτσι, στο βίωμα, στην επαφή με τις τέχνες, με τους ρόλους, με τις αξίες. Ναι. Το θεατρικό παιχνίδι, αν μη τι άλλο επίσης, η εκπαιδευτική με τις ειδικότητες, τα τμήματα, οι σχολές στα πανεπιστήμια. Έγινε ένας οργασμός για πάρα πολλά χρόνια όταν πρώτο δημιουργήθηκαν και τα τμήματα στα πανεπιστήμια. Σαφώς τα ωφέλη και η στόχη της θεατρικής παιδείας πάρα πολλά, δεν το συζητάμε δηλαδή, έτσι. Αναπτύχθηκε η ενσυναίσθηση, αυτό που λέμε, η επικοινωνία, η φαντασία, η δημιουργικότητα, ακόμα και ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες έχει, θα έλεγα εγώ, το θέατρο. Γενικά η θεατρική αγωγή που εντάχθηκε στην εκπαίδευση πού είναι σήμερα?
3: Ναι, παρότι το φεστιβάλ είναι ενηλίκων, έτσι.
2: Είναι ενηλίκων, ναι, ναι.
3: Δεν είναι ενηλίκων, συμμετέχουν κατά καιρούς, έχουν συμμετάσχει και ομάδες εφήβων, αλλά είναι ενηλίκων. Ας κάνουμε αυτή την παρένθεση.
2: Μια παρένθεση με αφορμή, θέμα, έτσι, ναι. Να δούμε λίγο και το θέατρο στην εκπαίδευση που σας άκουσα. Και σε σχέση και με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι και πολύ αισιόδοξη η κατάσταση. Δηλαδή ακόμα και τα μαθήματα που υπήρχαν, αυτά πλέον έχουν αφαιρεθεί από το λύκειο, η θεατρική παιδεία που υπήρχε στο μάθημα επιλογής. Στο γυμνάσιο δεν υπάρχει τίποτα, στο λύκειο επίσης, στο δημοτικό δεν.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω, δηλαδή το είπα εγώ, σας άφησα να το πείτε εσείς, ότι ναι, δεν υπάρχει,
3: δηλαδή,
2: το μάθημα.
3: Δεν υπάρχει δυστυχώς. Φτιάχτηκαν, όπως είπατε, πολλά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, που αυτό ήταν από μόνο του είναι ένα θετικό στοιχείο. Αλλά πλέον δεν στηρίζεται, δηλαδή κάπου αν μας παρακολουθούν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι οποίοι είχαν το θέατρο ως κεντρικό σημείο στην πολιτική τους ζωή.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή στην καθημερινότητά τους το θεωρούσαν σχολείο, μέσω εκπαίδευσης, μέσω δημοκρατίας, κάπου θα είναι πολύ στεναχωρημένοι. Μάλιστα. Με την κατάσταση που θα αντικρίζουν αυτή την περίοδο. Εδώ πρόκειται για μεμονωμένες προσπάθειες εκπαιδευτικών, ναι, οι οποίοι αφαιρώνουν ελεύθερο χρόνο, δηλαδή αφιερώνουν το χρόνο τους μετά το μάθημα για να μαζέψουν, παιδιά που αφιερώνουν και αυτά το χρόνο τους με πολλές θυσίες, γιατί και τα παιδιά τρέχουν πάρα
2: πολύ. Βέβαια, τι λέτε τώρα.
3: Τις μέρες μας με τις δραστηριότητες τους, με τα φροντιστήριά τους, και έτσι μιλάμε για μεμονωμένες προσπάθειες σε κάποια σχολεία κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν όλα αυτά που είπατε εσείς, που προσφέρει το θέατρο και τα οποία όλοι σε θεωρητικό επίπεδο τα γνωρίζουμε και τα συζητάμε, αλλά στην πράξη δεν αποφασίζουμε ποτέ να τα στηρίξουμε. Θεωρείται περιττό, δηλαδή αυτή η εκπαίδευση που αφορά τον πολιτισμό, τις τέχνες, θεωρείται από αυτούς που φτιάχνουν τα προγράμματα εκπαίδευση και τα λοιπά, κάτι το περιττό, δεν είναι απαραίτητο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η αντίληψη.
2: Μάλιστα.
3: Παρότι βέβαια ο νόμος που αφορά τους σκοπούς της εκπαίδευσης το λέει ξεκάθαρα ότι η τέχνη είναι μέσα σε αυτούς.
2: Mm-hmm. Κύριε Μπόζη, πείτε μας λίγο την ώρα της τελετής έναρξης, έτσι κάποιος αν θελήσει να βρεθεί στους Μολάους,
3: ναι,
2: τι ώρες μπορεί να παρακολουθήσει παραστάσεις.
3: Οι παραστάσεις ξεκινάνε καθημερινά στις 9, αρχίζει γενομένης από το Σάββατο 11 Ιουλίου, όπου θα υπάρχει, όπως σωστά είπατε, τελετή έναρξης από μια χοροδία πολύ αξιόλογη που θα έρθει από την Αθήνα, Φίλη Νότας, μια σύντομη τελετή έναρξης, και μετά θα ακολουθήσει η πρώτη παράσταση του διαγωνιστικού μέρους. Καθημερινά στις 9, λοιπόν.
2: Στις 9 καθημερινά. Μάλιστα.
3: Υπάρχει μια ποικιλία παραστάσεων από όλο το, από τη δραματουργία, τη σύγχρονη και την ελληνική.
2: Έχει γίνει μια επιλογή ως προς τις συμμετοχές, έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος που υπάρχει κάθε χρόνο, γιατί είναι δεκάδες οι συμμετοχές, είναι πολλές, πάνω από 40 φέτος. Και αναγκαστικά επιλέγονται κάποιες από αυτές, γιατί δεν είναι εφικτό να έρθουν όλοι, κάτι που θα ήταν πολύ όμορφο.
2: Υπάρχει και η Κριτική Επιτροπή.
3: Υπάρχει λοιπόν μια επιτροπή επιλογής που επιλέγει πρώτα τα έργα που θα έρθουν στο Δήμο Μονεμβασίας, στους Μολάους, και υπάρχει και Κριτική Επιτροπή, η οποία μετά είναι άλλη επιτροπή από διαφορετικά πρόσωπα, η οποία εκείνη στις μέρες βλέπει τις παραστάσεις, τις παρακολουθεί και απονέμει τα βραβεία που έχουν σκοπό έτσι την ενθάρρυνση των ερασιτεχνών που συμμετέχουν, την επιδοκιμασία στο έργο τους, και όχι να κρίνουν κάποιους αρνητικά ότι δεν
2: είναι.
3: Ο σκοπός είναι η ενθάρρυνση. Τις επιτροπές αποτελούν κάθε χρόνο πρόσωπα του θεάτρου έτσι εγνωσμένης αξίας.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώνη Μπόζη.
3: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και δύο ακόμα δράσεις που
2: κάνουμε.
3: Δηλαδή το φεστιβάλ έχει και πλέον.
2: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες παράλληλες δράσεις, νομίζω. Έτσι. Το σεμινάριο θεατρικής εκπαίδευσης, νομίζω.
3: Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που λειτουργεί όλο το χρόνο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ξεκινήσαμε φέτος το Σεπτέμβρη με την προκήρυξη του διαγωνισμού πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα, που είναι ο πέμπτος. Όπου συμμετέχουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα που γράφουν θεατρικά έργα με βραβείο την έκδοση, ήδη έχουν εκδοθεί εταιρεία και τώρα ετοιμαζόμαστε για την τέταρτη έκδοση βιβλίου θεατρικού συγγραφέα, δηλαδή γίνεται μια επιτροπή πάλι η οποία ελέγχει τα βιβλία που κατατίθενται και τα έργα που κατατίθενται και απονέμει κάποια βραβεία. Στο τέλος του φεστιβάλ μας, το 19, θα γίνει η βράβευση και αυτόν.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ,
3: και ταυτόχρονα
2: πολύ
3: είναι και το σεμινάριο.
2: Και το σεμινάριο, ναι.
3: Που είπατε, το οποίο ξεκίνησε από πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος, και καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το πρωί, επί εξάωρο, άνθρωποι που έρχονται από όλη την Ελλάδα πάλι, και αλλά και ντόπιοι, συμμετέχουν και παρακολουθούν. Η Ρούλα την Πατεράκη, πολύ σημαντική, σημαντικό άνθρωπο του θεάτρου, και τον Θεόδωρο Σπύριτου, σε εξάωρα καθημερινά μαθήματα, προσπαθώντας να ενισχύσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη θεατρική εκπαίδευση.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπόζη, εκ των βασικών υπευθύνων της διοργάνωσης. Πληροφορίες βρίσκει κάποιος έτσι και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας και στη σελίδα του φεστιβάλ, έτσι, στο Facebook.
3: Ναι, στη σελίδα του φεστιβάλ.
2: Αν θέλει κάποιος να δει ώρες, παιδί μου, παραστάσεις,
3: τα
2: σεμινάρια, το πρόγραμμα,
3: Το φεστιβάλ, το αναλυτικό, βεβαίως.
2: Ωραία, ωραία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, Αντώνης Μπόζης, πάντα εκ των βασικών υπευθύνων της διοργάνωσης 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στους Μολάους. Δήμος Μονεμβασίας στη Λακωνία. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, αν το ακούσουμε.

0: Πραγματικά εδώ υπάρχουν πάρα πολλές σπουδαίες εκδηλώσεις στο πολιτιστικό καλοκαίρι κάθε Δήμου και βέβαια επίσης και υπάρχουν και εξειδικευμένα φεστιβάλς. Έρχεται και το 35ο φεστιβάλ Ναυπλίου που έχει να κάνει με τη μουσική. Ξεκίνησε το 1992 με τον πιανίστα Γιάννη Βακαρέλη. Ήταν μια πρωτοβουλία του και της εταιρείας συναυλιών Formix. Στην πορεία των 35 διοργανώσεων εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της χώρας. Έχει φιλοξενήσει πάνω από 2.000 καλλιτέχνες από 50 χώρες, κορυφαίες ορχήστρες, σπουδαίους σολίστ. Έχει εξωστρέφεια, υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έχει καθιερωθεί, είναι θεσμός, έχει πολλά αφιερώματα. Την έχει πάντα ο Γιάννης Βακαρέλης στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Είναι μια διοργάνωση που υλοποιεί ο Δήμος Ναυπλιαίων μαζί με την εταιρεία συναυλιών Formix. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ 11 με 18 Ιουλίου σε πολλά σημεία του Ναυπλίου. Το Ναύπλιο στο επίκεντρο της μουσικής και του πολιτισμού. Πολλές παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σχολής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και όχι μόνο, πολλές συνεργασίες με φορείς σε εμβληματικούς χώρους της πόλης του Ναυπλίου, όλα αυτά τα δρόμενα. Αξίζει να βρεθείτε είτε στο Παλαμίδι, είτε στην πλατεία Συντάγματος, είτε εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, τον ιστορικό που ανακαινίστηκε, είτε στο Βουλευτικό βέβαια, ή στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, σπουδαίο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, Φεστιβάλ Μουσικής. Επιστροφή στα υπόλοιπα θέματα. Πρόσφατα με τον νέο νόμο, με νέο εγκύκλιο, πρέπει να πάμε σε αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων προεδρίων στα δημοτικά συμβούλια και νέων δημοτικών επιτροπών, νέες συνθέσεις το υπόλοιπο μισό της θητείας. Το ίδιο έγινε και στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε ειδική συνεδρίαση. Μανώλης Κατζός, η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, εκ νέου συνεχίζει ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχει ο αντιπρόεδρος ο κ. Ζουμελιώτης από την παράταξη του κ. Δατούλη και ο κ. Μερμίγκης από την παράταξη του κ. Μάκαρη. Αυτοί οι τρεις είναι στο Προεδρείο. 8 συν 1, δηλαδή 8 άτομα συν ο Πρόεδρος. 5 τα άτομα τα διαλέγει η πλειοψηφία, τα 3 η μειοψηφία. Και βέβαια είχαμε μετά τις εκλογές πάντα με κάλπη, μυστική ψηφοφορία για τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις ψήφους, είναι η κ. Τσουκαλάς, Βερούτης, Χασικίδης, Αναστασόπουλος από την παράταξη του κυρίου Πτωχού. Ενώ από την αντιπολίτευση είχαμε την εκλογή της κυρίας Νικολάκου, του κυρίου Παπαγγελόπουλου και του κυρίου Οικονόμου. Και μετά βγήκαν και οι αναπληρωματικοί, αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία ο Περιφερειάρχης ο κ. Δημήτρης Πτωχός, πώς είπε για την πρόταση στον κ. Μανώλη Σκατζό, ο οποίος βέβαια συνάντησε αρκετές αντιδράσεις και αυστηρή κριτική από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, που ωστόσο κατά πλειοψηφία συνεχίζει εκ νέου στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούμε τον κύριο Πτωχό.
1: Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και το πρώτο μισό αυτής της περίοδου. Θα είμαστε εδώ για να κλείσουμε νέα όργανα και για τη λειτουργία νέους εκπροσώπους στα όργανα του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως και της Περιφερειακής Επιτροπής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας με έναν ευρυθμό τρόπο. Η πρόταση λοιπόν της Περιφερειακής Αρχής, η πρόταση της δικιάς μας παράταξης είναι για τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η ανανέωση της θητείας του νυν Προέδρου, του κ. Σκατζού, δεδομένου ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, κατά την άποψη όλων των μελών της Περιφερειακής Αρχής, έχουμε μια πολύ καλή λειτουργία.
0: Και ακούμε τώρα και τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Εδώ τώρα με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, αντιδράσεις, διαφοροποιήσεις, συνεδριάσεις των οργάνων όπου ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο σοβαρές παρεμβάσεις και αλλαγές. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Πρόσφατα και η Ένωση των Περιφερειών και αυτή έτσι ζητά κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό που έχει γνωστοποιηθεί. Για να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο τι είπε.
2: Η πρόταση της πλειοψηφίας έγινε απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο
1: Ξέρουμε πολύ, πολύ καλά ότι ήταν ένας απολύτως ικανός και αποτελεσματικός πρόεδρος στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας. Θυμίζω ότι υπό την προεδρία του νυν προέδρου συνεδριάσαμε και αποφασίσαμε ο κανονισμός μας να μην σταθεί στα απολύτως αυστηρά του σχεδίου νόμου, αλλά να είναι πολύ πιο ευρύς ως προς τη δυνατότητα των μειοψηφιών να εκφράζουν την άποψή τους, να συζητάμε ακόμη περισσότερο για τα θέματα της λογοδοσίας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πρόταση του Προέδρου. Έγινε αποδεκτό ομόφωνα από όλους τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή που εξεργάστηκε τον κανονισμό, και γι' αυτό το λόγο έγινε δεκτή ομόφωνα και η πρόταση αυτή στον κανονισμό. Και με τον ίδιο τρόπο, αν κάποιος είχε να πει κάτι για τον νυν Πρόεδρο, δεν θα ήταν μάλλον ότι στάθηκε αυστηρά απέναντι στην μειοψηφία, αλλά στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού προς το ευλογικότερο ήταν η όλη λειτουργία. Προφανώς δεν νομίζω ότι κανείς έχει την απέτηση από τον οποιονδήποτε είναι στο Προεδρείο να επεκδίεται την πολιτική του ταυτότητα ή την πολιτική του τοποθέτηση προσχηματικά. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα, αλλά η διοίκηση του Περιφερειακού Συμβουλίου από όλους μας αναγνωρίζεται ήταν όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και πολύ πιο ευρεία σε σχέση με τα στενά όρια που έθετε ο κανονισμός.
0: Αυτά λοιπόν από την ειδική συνεδρίαση για αυτές τις εκλογές. Έχουν και οι Δήμοι τέτοιες συνεδριάσεις, όπως αυτός ο Δήμος Γουρτινιάς σήμερα που στη Δημητσάνα εκεί στο παλιό σχολείο θα συνεδριάσει για το νέο Προεδρείο και τη νέα Δημοτική Επιτροπή. Ο Δήμος Γουρτινιάς που είναι σε κινητοποιήσεις και σε σχεδιασμό πράξεων και ενεργειών με αφορμή όχι μόνο το πρόβλημα στο Λιβαδάκι, όχι μόνο το πρόβλημα στα Λαγκάδια, αλλά στη διεκδίκηση ενός καλού, σύγχρονου, νέου, οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου. Είπαμε ότι ξεκίνησε το Μελιτζάζ στο Λεωνίδιο, τέλετη ένταξη του αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνωνα Μαλαέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας το Σάββατο στο Λεωνίδιο. Επίσης και η Ακαδημία Πάρνωνα ξεκινά τη λειτουργία της στο Λεωνίδιο. Τα επόμενα χρόνια θα πάει για μαθήματα η Ακαδημία και σε άλλες περιοχές, στον τόπο ευθύνης της. Και πολλές ακόμη εκδηλώσεις μέσα στο επόμενο τριήμερο. Σήμερα υπογράφει ο κύριος Πτωχός μια σύμβαση. Βέβαια έχει ξεκινήσει το έργο, έχει κατασταθεί ο εργολάβος για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας στην Καλαμάτα. Να δούμε αν προκύψει κάποια άλλη είδηση με αυτά τα υπόλοιπα χρήματα του παλιού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για αθλητικά έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος και τρίτος, όπως έχει πει η Περιφερειακή Αρχή. 11 η ώρα το πρωί αυτή η εκδήλωση. Και βέβαια στα ποδοσφαιρικά οι ομάδες της Super League 2 έχει Πελοπόννησος, η Καλαμάτα ξεκίνησε σιγά σιγά χθες, επίσημα και ο Αστέρας τη Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώης. Μάλιστα θα είναι ανοιχτή η πόρτα του, οι πότες του γηπέδου ανοιχτές για τους φιλάθλους, η επίσημη πρώτη προπόνηση στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας. Οι ομάδες ανακοινώνουν συνεργασίες, μεταγραφές, αποδεσμεύσεις και πολλά άλλα ακόμα. Δελτία ειδήσεων σε λίγο και από την Αθήνα και από την ΕΡΤ Τρίπολης με τη συνάδελφο Πέγκη Μπούσαλη. Να σας ευχηθούμε καλή ημέρα και προσοχή στο Σαββατοκύριακο όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση στον κανονισμό των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κατ' όπως συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Τη ζωή του έχασε ένα 6χρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε σε πισίνα κατοικίας το απόγευμα της Πέμπτης στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, υπήκοο Αλβανίας, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόροφη κατοικία της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της την ώρα που εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον επάνω όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4.30 το απόγευμα εχθές. Η μητέρα του παιδιού σε κατάσταση σοκ, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Πύλου. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βιών αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, όπου επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο φέρεται να εκτελούσε λιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Υπερθυμίζεται ότι μετά από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της λιμενικής αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κυρία μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης των Μη Εμπαντρωμένων Αεροχημάτων. Στην εκδήλωση εγγενείων θα είναι παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο Υφυπουργός καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΘΑ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε νέα φάση υλοποίησης, περνά το πρόγραμμα αναβάθμιση τουριστικών λιμένων με το Υπουργείο Τουρισμού να εκδίδει σειρά νέων τροποποιητικών αποφάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται άμεσα στο έργο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2000. Συνολικά 9 μεγάλα έργα εξυγχρονισμού τουριστικών λιμένων σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη με πρόσθετες τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2026 να επικαιροποιούν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 4 από αυτά. Ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης για τη Μεσσηνία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η πράξη αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή Κορδία του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 960.000 ευρώ. Επίσημη τελετή ένταξης του αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνο Ναμαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος ΜΑΜΠΟΥ UNESCO στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου. Πρόκειται για την επίσημη επισφράγηση μιας ιστορικής στιγμής για την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ένταξης της περιοχής όρους Πάρνονα και Ακροτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα. Η σημαντική αυτή εκδήλωση οργανώνεται από την Αναπτυξιακή Πάρνονα ΑΕ, διαχειρίστρια του αποθέματος Βιόσφαιρας στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τους συνεργαζόμενους δήμους, στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μελιτζάζ 2026. Μία μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Σεϊνοπούλιο Αμφιθέατρο Σπάρτης. Πρόκειται για την παράσταση «Κατέβα κυρά Παναγιά και Βλόγα το χορό μου» που οργανώνει ο Δήμος Σπάρτης με τη συμμετοχή 6 χορευτικών συλλόγων του Δήμου. Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο καιρός για αύριο Σάββατο προβλέπεται με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα επιρωτικά και τις σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, εκτός από τα ανατολικά, επιρωτικά και την Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ για να αφήσουμε αυτή την εβδομάδα με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές που ελπίζω να σας κάνουν όλους να περάσετε όμορφα αυτές τις στιγμές στις οποίες μας ακούτε. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριώτης βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Το καλοκαίρι συνεχίζει την πορεία του, φίλες και φίλοι, και εμείς επιλέγουμε τραγούδια. Τραγούδια που έχουν υμνήσει το καλοκαίρι μέσα από την ελληνική δισκογραφία. Ήδη έχουμε ακούσει το καλοκαίρι το Μορτάκι με τον Κώστα Σμοκοβίτη. Πριν από λίγο ακούσαμε το καλοκαίρι με την Έλενα Κυρανά και τώρα ο Νίκος Ξανθόπουλος. Σε ένα τραγούδι για κάποιο κορίτσι καλοκαιρινό.

τον ελληνικό κινηματογράφο, είχε και μια αξιοσημείωτη πορεία στην ελληνική δισκογραφία. «Κορίτσι του καλοκαιριού» λοιπόν ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από αυτόν, και συνεχίζουμε με την Έννα Βενετσιάνου που θα τραγουδήσει και θα υμνήσει τις πόλεις του καλοκαιριού.

Αυτές λοιπόν ήταν οι πόλεις του καλοκαιριού, το τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Έννα Βενετσιάνου. Θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα τραγούδι, μια επιτυχία του Μανώλη Μητσιά που κυκλοφόρησε το 1972. Καλοκαίρια και βροχές είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.

Και φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στα ελληνικά καλοκαίρια μέσα από την ελληνική δισκογραφία. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια. Μέχρι και τις 11 ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Χαρά Καλατζίδου ήταν η τραγουδίστρια που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών σε ένα τραγούδι με τίτλο «Καλοκαιρινό», και τώρα μια αγάπη καλοκαιρινή θα τραγουδήσει ο Παύλος Ζησάκος.

Αγάπη καλοκαιρινή, ακούσαμε από τον Παύλο Ζησάκο. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε πρώτο γνωρίσει μέσα από την ελληνική κινηματογραφική ταινία εκείνο το καλοκαίρι, με πρωταγωνίστρια την Έλληνα Αθαναήλ και πρωταγωνιστή το Λάκη Κομινό. Ένα καλοκαίρι λοιπόν σε διασκευή από την Ηρώ.

Ένα καλοκαίρι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την κινηματογραφική ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι», που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία τη δεκαετία του 70 και που τη μουσική βέβαια στην ταινία αυτή την είχε γράψει ο Γιάννης Σπανός. Τόσα καλοκαίρια για τη συνέχεια με τον Γιάννη Κούτρα, ενώ στο τραγούδι συμμετέχει και η Ευρυδίκη.

Τόσα καλοκαίρια λοιπόν ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Γιάννη Κούτρε και την Ευρυδίκη. Όλα μου τα καλοκαίρια θα τραγουδήσει τώρα η Γλυκερία.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λυκερία, όλα μου τα καλοκαίρια, το τραγούδι που μου, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Καλοκαίρι, για το καλοκαίρι μάλλον θα τραγουδήσει τώρα ο Γιάννης Μίτσης.

Ήταν ο Γιάννης Μίτσης στο τραγούδι με τίτλο «Το καλοκαίρι», ενώ για τη συνέχεια η Λιζέτα Καλημέρη θα τραγουδήσει για κάποια ανάσα καλοκαιρινή.

βγαίνω. Ανάσα καλοκαιριούλη ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε, ο Τιλιζέτα. Καλημέρι φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Ήδη ακούμε τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Χρήστο Θηβαίο σε ένα τραγούδι με τίτλο «Καλοκαίρι στην Αμοργό». Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, συντονισμένοι όλοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και την Σύνταξη Χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, πρώτη Παρασκευή για το μήνα Ιούλιο, είναι πραγματικότητα και σίγουρα κάποιοι έχετε ετοιμαστεί, κάποιοι είστε στο δρόμο για τις διακοπές σας, πρώτο Σαββατοκύριακο που έρχεται του μήνα Ιούλιου, και σίγουρα πολλοί έχετε προγραμματίσει να πάτε κάπου, ή και κάποιοι δουλεύετε και ακούτε εμάς. Και όταν λέω ακούτε εμάς, με Μαρία Ντάντουλη στο τιμόνι της ηχοληψίας και δίπλα τον Παναγιώτη Μαριόλο, που τώρα έγινε η αλλαγή, μαζί το δίδυμο εδώ στην Ερτρίπολης, όπου είναι απέναντί μου και ο Γιώργος Γαλανός, σκεπτόμενος βλέπω. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο προβληματισμένος. Τι πρόβλημα υπάρχει, Γεώργια Γαλανέ? Οι μουσικές σου επιλογές είναι ωραίες, εξαιρετικές. Είναι παρασκευιάτικες, να το πω έτσι, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Η Air Tripolis είναι στις επάλξεις, λοιπόν. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά για να παρουσιάσουμε όλο αυτό το team μαζί την αθλητική εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Είναι ονομασία που έχουμε μαζί με τον Γιώργο Γαλανό επιλέξει και εμπνευστεί. Δεν είναι κάτι το τρελό, μπορεί να το έχετε ξανακούσει, αλλά μας αρέσει εμάς, γιατί η μπάλα γυρίζει. Και η μπάλα τι έχει μέσα? Αέρα? Ω, δεν έχει αέρα. Τι έχει μπάλα μέσα, δεν ξέρετε? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Πω πω. Δηλαδή αυτή η ερώτηση είναι η πιο εύκολη στην απάντηση. Δηλαδή σου έρχεται στον εκατομμυριούχο και σε ρωτάει, μπάλα τι έχει μέσα? Θα πεις αέρα εσύ, και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Η μπάλα έχει λεφτά μέσα, ρε παιδιά. Η μπάλα έχει λεφτά πολλά μέσα. Δεν έχει αέρα, έχει λεφτά, πάρα πολλά λεφτά έχει μπάλα μέσα. Ναι, τι γελάζε Γιώργο? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί η μπάλα μόνο λεφτά έχει μέσα τώρα. Γιατί αν το πάρουμε και στους παίκτες, αλλά και στο στοιχηματισμό και σε όλα αυτά, έχει μόνο λεφτά η μπάλα μέσα. Δεν είναι? Πουλάνε αέρα για να πάρουν λεφτά. Σωστό, ωραίο. Συνδυάζεται αυτό, Μαρία Ντάντουλη, τα ΔΕΦΗ. Εμείς εδώ λοιπόν στην Ερτρίπολη θα κάνουμε την παραγωγή της εκπομπής, όπου ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτα. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας ακούν εκεί είναι, μάλλον δεν μας ακούν, μας ακούν και μας βγάζουν και στον αέρα. Είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλαμάτα, ωραία. Θάλασσα τώρα, για μπάνιο όλοι, παραλία, ουζάκια, πράγματα, πολύ ωραία. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, αν και σήμερα η πρόβλεψη λέει για ότι θα χαλάσει ο καιρός και αύριο και μεθαύριο. Δεν θα είναι καλό στην Τρίπολη, όμως στα παραλιακά μέρη δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν έχουμε και τον καύσωνα που έχουν στο εξωτερικό, ενώ για εμάς εδώ την Τρίπολη συχνότητα στα FM είναι στους 101,5. Αυτό να το πεις και στο γιο σου τι έχει μπάλα μέσα, έτσι, για να ξέρει. Για να ξέρει τι έχει μπάλα μέσα. Βλέπω στο ερωτολόγιο μας για 3 Ιουλίου, που είναι σήμερα και Παρασκευή, ωραίος συνδυασμός, Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος, ο Ανατόλιος γιορτάζει, η Ζουμπουλία, η γνωστή Ζουμπουλία, έτσι, και από τις σειρές εκεί, η Άκυνθος, η Ακύνθη και η Άνθη, με ύψιλον και άλφα η Άνθη και ήττα στο τέλος, ωραία, ωραίο όνομα η Άνθη. Κάπως ξεχωριστό, αλλά εντάξει. Η Ζουμπουλία γιορτάζει σήμερα. Ναι, ναι, η γνωστή Ζουμπουλία της σειράς. Θα δούμε λοιπόν μέσα στο θέμα που θα αναλύσουμε και τα θέματα γενικά σήμερα στην εκπομπή μας, τα του Αστέρα Άκτορ. Τι ανακοινώσεις είχαμε χθες για παίκτες και προχθές. Και βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη προετοιμασίας και την ώρα. Θα τα ακούσετε όλα εδώ σε μας. Εχθές είχαμε την πρώτη προπόνηση, πρώτη παρουσία, πρώτη συγκέντρωση. Όλα πρώτα ήταν εχθές για την Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Θα δούμε και εκεί τι έγινε χθες, ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι απόντες, τι προέκυψε από την πρώτη προπόνηση της Μαύρης Θύελλας, της ομάδας όπου προετοιμάζεται να αγωνιστεί στη Super League 1, ποιοι έδωσαν το παρόν και ποιοι
Ήταν τα νέα πρόσωπα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ για τη Μαύρη Θύελλα. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ μας απογοήτευσε. Απίστευτο. Χάσαμε από τη Ρουμανία, έτσι. Χάσαμε τη Ρουμανία 73-66. Είμαστε σε όλα τα δεκάλεπτα μπροστά. Στο τελευταίο δεν καταφέραμε να παίξουμε άμυνα. Ήταν άμυνα αυτή που παίζαμε. Είχαμε δυσκολία έτσι κι αλλιώς στο να σκοράρουμε. Μόλις έσφιξαν τα πράγματα, η δυσκολία έγινε μεγαλύτερη και ιτηθήκαμε 73-66 από τη Ρουμανία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, μπορεί να σημαίνει όμως κιόλας. Αν κερδίσουμε εμείς την Πορτογαλία την Κυριακή εδώ, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα την κερδίσουμε δηλαδή, δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί να δίνουμε δικαιώματα να λέγονται και να γράφονται πολλά. Στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ, συνεχίζεται έτσι η διαδικασία των αγώνων knockout. Χθες είχαμε πρόκριση για τους Σίβηρες και Ισπανία και Πορτογαλία. Πολύ εύκολα η Ισπανία απέναντι στην Αυστρία, πολύ δύσκολα η Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία, με ανατροπή, παρότι προηγήθηκε η Κροατία, το γύρισε η Πορτογαλία και έχει πάρει το εισιτήριο για τις 16 ομάδες. Θα δούμε και πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια μέχρι στιγμής και τι απομένει ακόμα και σήμερα τι αγώνες έχουμε και ποιους. Έχουμε αποφάσεις που βγήκαν από, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 για το πρωτάθλημα, κλήρωση, πότε θα γίνει και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε αυτά για να ενημερώσουμε και, όλους εσάς. Την προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής που βγήκε και να δούμε ποια θα είναι η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί επιστρέφουμε στα μπαράζ. Δηλαδή οι ομάδες που θα παίρνουν το πρωτάθλημα για να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική θα παίζουν αγώνες μπαράζ για να πάρουν το εισιτήριο της ανόδου και δεν θα βγαίνουν απευθείας οι πρωταθλητές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και βέβαια να δούμε και πώς θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική γενικά τη φετινή σεζόν, πέρα από τις ομάδες που θα έρθουν από κάτω για να ανέβουν. Τα παιχνίδια, όπως είπα, για το Μουντιάλ σήμερα, το παγκόσμιο κύπελο, ποια θα είναι. Και βέβαια η εντυπωσιακή παρουσία του νέου Καραϊσκάκης από χθες. Δεν σ' αρέσει, Μαρία, έτσι? Δεν σ' αρέσει, αλλά είναι μια φοβερή κατάσταση. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι Ολυμπιακός, το ξέρετε αυτό. Αλλά οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Μακάρι να φτιάχνουν όλες οι ομάδες τέτοια γήπεδα. Όπως το είδαμε και στη Μακέτα, κάτσε να τελειώσει. Μακάρι να είναι έτσι όλα περιποιημένα, όλα τελειοποιημένα. Θα είναι το καλύτερο γήπεδο σίγουρα. Βέβαια, περιμένουμε και το Βοτανικό να ολοκληρωθεί για να δούμε αντιστοιχίες. Αλλά νομίζω το project και αυτή η παρουσίαση που έγινε χθες ήταν εντυπωσιακή και θα είναι και πολύ μεγάλη δαπάνη που θα γίνει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα για τη δημιουργία του γήπεδου. Θα δούμε. Και άμεσα κιόλας, δηλαδή αρχές 28 μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο από ό,τι λέγεται, γιατί έχουν βάλει ρήτρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία είναι αυτά, ωραία είναι αυτά για οποιαδήποτε ομάδα. Να φτιάξει όμως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής γήπεδα. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και να λέει ότι έχει μείνει πίσω πάλι. Στον ΠΑΟΚ ακούμε συνέχεια ότι γήπεδο θα φτιάξουμε και γήπεδο θα φτιάξουμε. Και τι κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, πάει με το άλογο και το Μούση. Γιώργο, Γιώργο, δεν με ακούς. Λέω, ο Ιβάν Σαββίδης τι κάνει? Πάει με το άλογο και το Μούση και το γήπεδο που είναι. Πάει με το Μούση εκεί, το άλογο, το γήπεδο που είναι. Θα φτιάξω γήπεδο, λέει. Να φτιάχτω, ρε άνθρωπε. Η πολιτεία σου λέει ναι, οκ, θα ξεπεράσει τις δυσκολίες. Εκεί με το Μούση. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι γενικά θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι τις 12 παρα 10, 11 και 21 πρώτα λεπτά αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι ακριβώς.

όπου στις 7 η ώρα θα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση, πρώτη παρουσία, πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν 2026-27. Ξεκινάει λοιπόν τη Δευτέρα η προετοιμασία του Αστέρα Actor με πολλά νέα πρόσωπα σε παίκτες, σε διοίκηση, σε προπονητικά επιτελεία, σε γραφεία, σε όλους τους τομείς σχεδόν. Να δούμε έτσι πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τη Δευτέρα που θα δώσουμε και εμείς το παρόν. Θα είμαστε εκεί να κάνουμε ρεπορτάζ για να τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς αναλυτικά. Θα τα δούμε με τα μάτια μας τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί, τι θα δηλώσουν οι άνθρωποι εκεί της ομάδας για τους νέους στόχους, τη φετινή χρονιά, πώς το βλέπουν, προς τα που πάει η κατεύθυνση της σεζόν. Με τον Γιάννη Μπουζούκη να έχει ανακοινωθεί, αλλά και τον Άλεξ Μέντες, είναι οι δύο παίκτες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, και σήμερα πιστεύω θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις και αύριο, αλλά και την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Πιστεύω 3-4 παίκτες θα ανακοινωθούν ακόμα που είναι ήδη κλεισμένοι, έτσι. Τους ξέρετε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο σχεδιασμός τρέχει και υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο που λέγεται ότι έχει συμφωνήσει ο Αστέρας Actor, θα σας πω ποιος είναι. Οι συνθήκες, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι καινούριο και δεν το γνωρίζουμε. Να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε ο Άλεξ Μέντεθ και το αναφέραμε εμείς στην ώρα της εκπομπής μας. Ο Ισπανός αριστερός μπακ που έπαιζε στην Σλοβακία, Ντουνάισκα Σρέντα, έτσι είναι η ομάδα που αγωνιζόταν, ήρθε δεύτερη στη Σλοβακία στο σλοβακικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Μπουζούκης είναι οι δύο παίκτες που έχουν ανακοινωθεί. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, τον Σίλβα, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Χρυσόπουλο, τον νεαρό Χρυσόπουλο που είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αριστεροπόδαρος, και αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα έρθει στον Αστέρα Actor, είναι οι πληροφορίες. Είναι σχεδόν κλεισμένος ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός, και με Σίλβα και με Χριστόπουλο και με τον παίκτη που έχει παραμείνει και είναι ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος, για να αλλάξει κάτι, μήπως φύγουν κάποιος άλλος, ο Τριανταφυλόπουλος έχει φύγει. Να δούμε ποια θα είναι έτσι η τετράδα των κεντρικών αμυντικών, γιατί είναι και ο Λάσκαρης που είναι νεαρό παιδί από τη Β' ομάδα και είχε προωθηθεί και ήταν την περσινή χρονιά. Θα δούμε και στην πρώτη προπόνηση ποιοι θα δώσουν το παρόν, να καταγράψουμε παρουσίες και απουσίες. Όλα αυτά τη Δευτέρα 7 η ώρα θα γίνει η πρώτη προπόνηση, συγκέντρωση για την σεζόν που θα ξεκινήσει για τον Αστέρα Actor. Να θυμίσω ότι οι προπονήσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έως και 18 Ιουλίου, ίσως την ίδια μέρα ή 19 ξέραμε εμείς Ιουλίου, ότι θα αναχωρήσει και θα βρεθεί στην Ολλανδία η αποστολή του Αστέρα Actor, να μας ανακοινώσουν και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Ολλανδία, και θα είναι 4, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα, για να μπει στην τελική ευθεία μετά από τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψουν για να παίξουν τα φιλικά εδώ στην Ελλάδα και να μπουν στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στις 16 Ιουλίου, μετά από την σύνθεση της Προεδρίας για την Super League θα έχουμε και την κλήρωση, για να ξέρουμε και ποια θα είναι τα ζευγάρια και τα παιχνίδια που θα παίξουν οι ομάδες. Και σίγουρα εμάς μας ενδιαφέρει ο Αστέρας Actor και η Καλαμάτα, μην αφήνουμε έξω και την Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι της περιφέρειάς μας ομάδα και θα έχουμε μετά από πολλά πολλά χρόνια για την περιφέρεια Πελοποννήσου και γενικά όλη την Πελοπόννησο να πω, 2 ομάδες στη Super League, ένα στην πρώτη κατηγορία, γιατί παλαιότερα ήταν στην Αλφαθηνική. Είχαμε φτάσει να έχουμε Καλαμάτα, Πανηλιακό, Κόρινθο, τότε που δεν υπήρχε ο Αστέρας Actor βέβαια, και Παναχαϊκή, 4 ομάδες στην πρώτη εθνική. Άπιαστο όνειρο, μακάρι να συμβεί, να πάμε τουλάχιστον στις 3 ας πούμε. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να αλλάξει και να επιστρέψουμε σε χρυσά χρόνια όπως ήταν η εποχή η τότε. Και

0: Τώρα ο Αστέρας που εκπροσωπεί τα τελευταία 20 χρόνια όλη την Πελοπόννησο, την περιφέρεια σίγουρα, αλλά και όλη την Πελοπόννησο στη Super League 1 και έχει βγάλει ασπροπρόσωπους όλους παρακολουθώντας την πορεία, τις ευρωπαϊκές συμμετοχές και όλα αυτά που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ στα χρόνια που αγωνίζεται στη Super League 1. Έρχεται τώρα η Καλαμάτα που και αυτή σαν νεοφώτιστη θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω και πώς μπορεί να δομηθεί, τι μπορεί να γίνει με τις προοπτικές που έχει, τους παίκτες που θα πάρει, πώς θα ξεκινήσει το γήπεδο. Έχει πολλές δυσκολίες η Καλαμάτα και πρέπει να τις ξεπεράσει, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες και να βγει δυνατή και ανταγωνιστική στα παιχνίδια. Θα πούμε αυτά όταν θα αναφερθούμε στην Καλαμάτα. Για τον Αστέρα λοιπόν είπαμε και για τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, που είναι και αυτός παίκτης που θεωρείται κλεισμένος για τον Αστέρα, που θα έρθει και είναι στα 23 του χρόνια και είναι μια προσθήκη και για μέλλον αλλά και για άμεσα, γιατί είναι 23 χρονών, δεν θεωρείται και ο πιο μικρός αλλά ούτε και μεγάλος, μια χαρά ηλικία και με εμπειρία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι στα 23 του χρόνια, αλλά και με όρεξη για να δουλέψει σε μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ, που δίνει ευκαιρία και σε νέα παιδιά να εξελιχθούν και να κάνουν καριέρα, γιατί όχι και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, γιατί είδα ότι πήγαμε 11:30 και επιστρέφουμε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μέλι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μέλι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μέλι Τζαζ.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και παίζουμε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Όπως λέει και ο Θανάσης Βέγκος στην ατάκα του, στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα, λέει. Έτσι, μπράβο. Έχω δυνάμεις. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ, ανακεφαλαιώνουμε Δευτέρα, όπως έχει βγάλει και επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα από χθες, που αναφέρει, να το διαβάσουμε λίγο για να τα ακούσει ο κόσμος, που όποιος θέλει μπορεί να δώσει το παρόν, να έρθει να δει τα νέα αποκτήματα, τι καινούριο υπάρχει, πώς είναι η κατάσταση. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ: για μια γεμάτη σεζόν, θαυμαστικό, ανοιχτή για τον κόσμο η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 στο κεντρικό γήπεδο του Θεόδωρος Χολοκοτρώνης σας περιμένουμε για να γεμίσουμε και πάλι με πίστη και θέληση. Συσπήρωση από την πρώτη μέρα, 20 χρόνια Super League, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για την πρώτη της αρκαδικής ομάδας, της ομάδας του Αστέρα. Και επειδή ανακεφαλαιώνουμε, να πω ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει και τον Χρυσόπουλο, τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ένα κεντρικό αμυντικό από την ΑΕΚ που δεν χρησιμοποιούνταν, είχε δοθεί δανεικό σε πολλές ομάδες, είναι 23 ετών, μετά από τον Σίλβα τον Μεξικανό, και ο Χρυσόπουλος είναι και ο Σίπτσιτς, που και ο Σίπτσιτς είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, αλλά και ο Λάσκαρης είναι αυτή η τετράδα που δεν ξέρω αν ικανοποιεί το τεχνικό επιτελείο, η τετράδα αυτή ή θα αποκτηθεί και κάποιος ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Αλάκμπε, αν θα χρησιμοποιηθεί, αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, αν έχει ανανεωθεί, δεν έχουμε ενημέρωση. Είναι θέματα που πρέπει να πάρουμε απαντήσεις κάποια στιγμή, και για τους Καλτσά, για τον Μακέντα, για... να δούμε βέβαια και τη Δευτέρα ποιοι θα είναι παρόντες, γιατί αν είναι παρόντες πάνε να πει ότι έχουν συμφωνήσει και θα ανακοινωθούν οι ανανεώσεις των συμβολέων. Αν δεν είναι, πάνε να πει ότι κάποιες απώλειες θα υπάρχουν που δεν τις έχουμε ακόμα μάθει. Και πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε, 11:35 πρώτα λεπτά, ημέρα Παρασκευή 3 Ιουλίου, τα δεδομένα για τον Αστέρα Άκτορ.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία, Καλαμάτα. Η Μαύρη Θύελλα έκανε την πρώτη της συγκέντρωση και προπόνηση εχθές στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Εκεί δυστυχώς δεν έγινε παρουσία κόσμου, γιατί οι εργασίες που γίνονται στο δημοτικό στάδιο είναι πάρα πολλές και είναι ένα μεγάλο ρίσκο το να αφήσεις τον κόσμο να μπει και να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια και τα ΜΜΕ δεν μπόρεσαν να έχουν σαφή εικόνα με χρόνο που μπορούσαν να παρακολουθήσουν και προπόνηση και να έχουμε και ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχω δει δηλαδή πουθενά κάτι εκτός από κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που έχει τραβήξει η Μεσσηνιακή ΠΑΕ από προπόνηση και συγκέντρωση και τις ομιλίες εκεί που έγιναν από τους προπονητές και το τεχνικό επιτελείο γενικά. Να πούμε ότι το παρόν έδωσαν ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο Χούλιο Αλόνσο, ο Κένεθ Βάργκας, ο Σίγκουρσον και βέβαια ο παίκτης που έχει ανανεώσει ο Καλουτσικίδης και όπως και κάποιοι άλλοι που έμειναν από την περσινή χρονιά, ο Γκέλιος και ο Μορέιρα. Το παρόν βέβαια θα δούμε και ποιοι άλλοι, γιατί δεν έχω ακριβή εικόνα για να σας πω, δεν τους έχω όλους τους παίκτες με τα ονόματά τους. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί και από την ΠΑΕ Καλαμάτα, να μπορέσετε να έχετε και εσείς μια εικόνα. Το δεδομένο είναι ότι έχουν φύγει σίγουρα οι Παμλίδης, Μάτζης, Τσέλιος, Τάχατος, Λιμπεράκης, Χορδάν, Τσορνομάς, Κοτσόπουλος, Καλογεράκης, όλοι αυτοί έχουν αποχωρήσει και μπορεί να έχουν αποχωρήσει και άλλοι για να μην τους έχουμε έτσι στα υπόψη, γιατί δεν έχει βγει προς τα έξω. Υπάρχει ένα θέμα με τον Παπαγεωργίου, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό που γράφεται, ότι ο Παπαγεωργίου που είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Καλαμάτα πολύ νωρίς δεν θέλει η Καλαμάτα να τον κρατήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει υπογράψει συμβόλαιο και δεν έχει κατατεθεί στην διοργανώτρια, δεν ισχύει. Γιατί αν κατατεθεί και με τις δύο υπογραφές και δεν πάει στη διοργανώτρια, δεν ισχύει το συμβόλαιο, γιατί η διοργανώτρια πρέπει να σου στείλει αντίγραφο όταν θα πάει και θα επικυρωθεί, γιατί οι μεταγραφές επίσημα ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Νωρίτερα που έχεις υπογράψει εσύ, μπορεί να έχεις πάρει και εσύ ένα αντίγραφο και από ό,τι λένε, όχι μπορεί, έχεις πάρει, από ό,τι λένε κάποιοι, δεν τον θέλει να το κρατήσει Καλαμάτα. Άλλοι όμως διαβάζω σε ρεπορτάζ συνάδελφοι, εγώ δεν το έχω το ρεπορτάζ, γι' αυτό μεταφέρω τι λένε οι συνάδελφοι, λένε ότι ο Παπαγεωργίου δεν ήταν στην πρώτη παρουσία εχθές, γιατί έχει πάρει άδεια από την ΠΑΕ Καλαμάτα, όχι επειδή δεν θα είναι στην ομάδα της Καλαμάτας, αλλά για δικούς του προσωπικούς λόγους ζήτησε δεκαήμερη άδεια να απουσιάσει και μετά από 10 μέρες να επιστρέψει να ενσωματωθεί με την αποστολή. Έτσι λέει τη μία εκδοχή. Άλλη εκδοχή λέει ότι πήρε 10 μέρες άδεια ώστε να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, να μην είναι στην Καλαμάτα δηλαδή. Αυτές οι εκδοχές υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Είναι ένα θέμα αυτό που δεν είναι και το καλύτερο γενικά και για τον παίκτη αλλά και για την ομάδα. Μόλις ολοκληρωθεί πάντως, λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου που διαβάζω, θα γυρίσει κανονικά στις υποχρεώσεις της Καλαμάτας και θα συμμετάσχει στις προπονήσεις μετά το δεκαήμερο που έχει ζητήσει ο ίδιος. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι συμβαίνει, θα μάθουμε όμως. Αυτά είναι θέματα που εύκολα μπορείς να μάθεις τι έχει συμβεί.

Υπάρχει Καλαμάτα που δεν βλέπω εδώ στο επίσημο site ή από τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν κάποιο δελτίο τύπου να αναφέρουν ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι από το τεχνικό επιτελείο, τι έγινε στην πρώτη προπόνηση και όλα αυτά. Δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη από την ΠΑΕ Καλαμάτα και όπως διάβασα, και αν ήθελα εγώ να πάω ας πούμε να κάνω ρεπορτάζ δεν μπορούσα, γιατί έπρεπε να πάω έξω από το γήπεδο, να περιμένω, να δω ποιος ήρθε και να ρωτάω τον καθέναν ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τις παρουσίες που είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση της σεζόν στην Super League 1. Το τονίζω αυτό γιατί είναι κάτι σαν κενό. Αφού δεν υπήρχε δυνατότητα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βρεθούν εκεί και να καταγράψουν τους παρόντες και τους απόντες. Άρα πρέπει να δοθεί ένα δελτίο τύπου, ίσως δεν έχει δοθεί ακόμα ή έχει δοθεί και εμείς δεν το έχουμε πάρει ή δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω. Βλέπω τα πράγματα ότι δεν έχω κάπου ενημέρωση και στο επίσημο site πάει που μπαίνω τώρα βλέπω μόνο και θα το πω την ανακοίνωση του Παναγιώτη Γκίνη, του τερματοφύλακα που απέκτησε η Μαύρη Θύελλα. Ανακοίνωσε λοιπόν τον 27χρονο τερματοφύλακα που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης, πήγε στην ΑΕΚ, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στα 19 του και αγωνίστηκε στη Youth League, ενώ συμμετείχε και στο πρωτάθλημα της Super League K19. Ο Γκίνης έπαιζε με την Β' ομάδα της ΑΕΚ, έπαιξε στον Ασπρόπυργο και στον Ιωνικό, φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννηνα και την προηγούμενη χρονιά ήταν βασικός τερματοφύλακας στην Ελλάδα Σύρο, άρα τον φέρνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έτσι για να καταλήξουμε, που τον είχε πέρυσι στην Ελλάδα Σύρου και πλέον τον απέκτησε η Καλαμάτα για την θέση του τερματοφύλακα, τον Παναγιώτη Γκίνη, του 27χρονο, τον 27χρονο goalkeeper από την Ελλάδα Σύρου που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα.

και με τη μαύρη θύελα για την πρώτη προπόνηση χθες και κάποια που μπορέσαμε να αλλιεύσουμε και τι γίνεται. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση και ανακοινώσεις για τους παρόντες και απόντες. Δεν ξέρω, υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Υπάρχουν και δυσκολίες της απόστασης για μας και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ΠΑΕ Καλαμάτα, γιατί θυμίζω, να το ξαναπώ γιατί μας ακούνε στην Καλαμάτα, παίζει Super League 1 η Καλαμάτα. Δεν παίζει ούτε Super League 2 ούτε Γάμα Εθνική. Η Super League 1 πρέπει να ενημερώνεις, να έχεις καθημερινά δελτία τύπου για το ένα θέμα, για το άλλο, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και οι δημοσιογράφοι για να μεταφέρουν τα δελτία τύπου στον κόσμο. Εντάξει, έτσι είναι η Super League 1. Έχει χρόνια να έρθει στο επίπεδο αυτό και νομίζω δυσκολεύεται τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο διαχειριστής εκεί σε αυτά τα θέματα. Θα μάθουμε όμως.

Πάμε τώρα στα μπασκετικά, γιατί εχθές η εθνική μας απογοήτευσε. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο παιχνίδι για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου, στα παράθυρα όπως λέμε, ήταν κατώτερη του αναμενωμένου, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου εκεί ιτήθηκε κατά κράτος σε όλο το δεκάλεπτο και συνολικά ήταν η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά στο δεκάλεπτο το τελευταίο η Ρουμανία, και ήταν και μοιραίο γιατί ιτηθήκαμε με 7 πόντους διαφορά, 73-66, και πλέον πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί η κατάκτηση του μεταλλίου δεν είναι μια φωτοβολίδα που είχαμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η εθνική μας είναι για πολύ υψηλότερα πατώματα, για πολύ καλύτερα πράγματα. Βέβαια υπάρχει δικαιολογία των απουσιών, αλλά τώρα διαμαρτυρόμαστε ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν και δεν είναι στην Ευρωλίγκα πρωταγωνιστές κτλ. Ωραία, τώρα στην εθνική δεν μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν και να είναι και στις Ευρωλίγκα τα παιχνίδια, αλλά και στις εθνικές πρωταγωνιστές. Το έχουν δείξει άλλες φορές, αλλά εχθές απογοήτευσαν. Τώρα έχουμε τη βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί ως εξής για το δικό μας γκρουπ, το δεύτερο. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση έτσι κι αλλιώς, με 3 νίκες και 2 ήττες. Δεύτερο είναι το Μαυροβούνιο με 3-2 και εκεί. 2-3 και για την Πορτογαλία, 2-3 και για τη Ρουμανία. Βλέπετε, έχουν όλοι τον ίδιο συντελεστή και πρέπει να κερδίσουμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, που είναι με την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν την Πορτογαλία την Κυριακή, όπου πρέπει οπωσδήποτε να επικρατήσουμε εδώ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, στο Σανέλ Αρένα. Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση με τους Πορτογάλους την Κυριακή και δεν το συζητάμε, υπάρχει καμία συζήτηση ότι πρέπει να πάρουμε νίκη απέναντι στους Πορτογάλους.

Βλέπω ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ εδώ, μετά τον παίκτη που έκλεισε χθες ο Ολυμπιακός, διαβάζω ότι ο Μπαντιό από την Βαλένθια έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό από τις 25 Ιουλίου. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Μπαντιό μαζί με τον Μοντέρο, οι δύο κάρτ που έκαναν το χαμό στον Παναθηναϊκό που τον απέκλεισαν. Ο Μπαντιό είναι ο πιο μελαμψός και ο Μοντέρο είναι ο παίκτης που απέκτησε ο Ολυμπιακός, θα τον ανακοινώσει και αυτόν. Αλλά διαβάζω εδώ ότι είναι οριστικό, από τις 25 Ιουλίου έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ανακοινώθηκε από μέσα και από ανθρώπους στην Ισπανία ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού ο Μπαντιό. Πολύ καλή κίνηση, βέβαια πρέπει να το δούμε και στο παρκέ, στο glass floor αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η καινοτομία τώρα. Και αυτά είναι τα λίγα και γρήγορα μπασκετικά μας, γιατί πρέπει να δούμε και τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, τι κατάσταση έχει διαμορφωθεί και πώς έχει τώρα το Μουντιάλ του 2026 που γίνεται σε τρεις χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, και να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα νοκάουτ για τους 16 μέχρι στιγμής, τα ζευγάρια που έχουν ολοκληρωθεί και τι έχουμε μπροστά μας και για σήμερα αλλά και για αύριο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τα ζευγάρια που έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί για τους 16 είναι Καναδάς, Μαρόκο. Ακούω. Μαρία, σε περιμένω. Μαρόκο, λέτε όλοι. Εγώ θα πω Καναδά. Έτσι, γιατί είναι η διοργανώτρια. Είναι με πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους, όχι δεν βοηθηθεί. Όχι. Το Μαρόκο έχει ποιότητα, έχει τεχνική, έχει πολλά πράγματα. Ο Καναδάς με έχει πλήξει, έχει τρεξίματα. Τρέχει, είναι η ομάδα που τρέχει. Παραγουάη, Γαλλία. Εντάξει, εδώ νομίζω αν γίνει κάτι εκτός από πρόκριση της Γαλλίας θα είναι όχι έκπληξη απλά. Η Γαλλία είναι η ομάδα που λένε όλοι ότι πρέπει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι το λένε αυτό. Όλοι το λένε αυτό, ότι πρέπει να το πάρει η Γαλλία γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει όταν λένε όλοι ότι θα το πάρει μία ομάδα. Λέω εγώ. Βραζιλία, Νορβηγία. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός εδώ. Πολλοί λένε Νορβηγία. Εγώ θα πω Βραζιλία γιατί είμαι με τη Βραζιλία. Πολλοί λένε Νορβηγία όμως. Θα δούμε. Λέω τα ζευγάρια για τους 16. Μεξικό, Αγγλία. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Αμφίροπο. Αν οι Άγγλοι περάσουν και το Μεξικό, μπαίνουν δυνατά. Μπαίνουν δυνατά. Το Μεξικό είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει και καλά και αμυντικά και με σκοπιμότητα, να ξέρετε. Έχει αυτά τις εναλλαγές. Η Αγγλία εμένα δεν μου άρεσε που την είδα με το Κονγκό και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις δυσκολίες που είχε. Εντάξει, τέλος πάντων. Πορτογαλία, Ισπανία, εδώ εντάξει, εδώ είναι φαβορή η Ισπανία, αλλά είναι μάχη της Ιβηρικής εκεί, θα γίνει έτσι μεγάλη μάχη. Αμερική, Βέλγιο. Έλα εδώ τώρα να μου πεις εσύ ποιος θα περάσει. Το Βέλγιο είναι Αμερική σίγουρα, γιατί η Αμερική είναι η ομάδα που τρέχει τα περισσότερα χιλιόμετρα, το ξέρεις αυτό? Η Αμερική τρέχει τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλες τις ομάδες. Είναι πολύ τρέξιμο αυτή. Το Βέλγιο είναι λίγο βαριά ομάδα, λίγο δεν έχει φρεσκάδα βλέπω, έχει ποιότητα αλλά δεν έχει φρεσκάδα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Απομένουν ακόμα δύο ζευγάρια. Η Ελβετία περιμένει, αφού κέρδισε την Αλγερία με 2-0, το ζευγάρι της Κολομβίας με την Γκάνα. Θα βγει από εκεί ο νικητής και θα παίξει με την Ελβετία. Και τι θα γίνει στο Αυστραλία-Αίγυπτος και στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Όποιος νικήσει στο Αυστραλία-Αίγυπτος θα παίξει με τον νικητή της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω ότι είναι το φαβορή η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Για το Αυστραλία-Αίγυπτος δεν έχω εικόνα, ούτε μπορώ να σας πω κάτι. Δεν έχω κάποια ομάδα που μπορεί να πω ότι έχει προβάδισμα. Είναι ισορροπημένο νομίζω το παιχνίδι και για τις δύο.

Σήμερα λοιπόν το παιχνίδι που θα δούμε σε 9 η ώρα το βράδυ είναι το Αυστραλία-Αίγυπτος. 9 η ώρα το βράδυ. Αυστραλία-Αίγυπτος. 9 η ώρα δεν έχουμε δει παιχνίδι νομίζω. Δεν πρέπει να έχει ξαναμπεί 9 η ώρα. Είναι περιμέσιο. 1, 2 το πρωί, 3, 4, 7, 8 το βράδυ, 10, 11, 12. 9 δεν έχω ξαναδεί. Νομίζω είναι το πρώτο μάτς που θα γίνει στις 9 η ώρα. Νομίζω, δεν ξέρω σίγουρα. Αυστραλία-Αίγυπτος λοιπόν σήμερα. Και Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Κάμπο Βέρντε δηλαδή. Στη 1 η ώρα αυτό το μάτς, το Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Στη 1 η ώρα. Ενώ 4:30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα. Δηλαδή Σάββατο ξημερώματα 4:30 Κολομβία-Γκάνα. 8 η ώρα το βράδυ αύριο Σάββατο Καναδάς-Μαρόκο. Μπαίνουμε και στους 16 που θα πάμε για τους 8. Ξεκινάνε από το Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ. Και βέβαια το παιχνίδι 12 η ώρα αύριο Σάββατο το βράδυ ακριβώς 12, Παραγουάη-Γαλλία. Η τρικολόρ με την Παραγουάη, την έκπληξη μέχρι στιγμής θα έλεγα, την ομάδα της Παραγουάης που απέκλεισε τη Γερμανία.

Και για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση Παρασκευή 3 Ιουλίου, να δούμε λίγο τα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ενδιαφέρει. Περιμένουμε μέχρι σήμερα στις 2 η ώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σήμερα στις 2 η ώρα είναι η δήλωση συμμετοχής για τις ομάδες που θα παίξουν στην ΓΑΜΑ Εθνική, την νέα ΓΑΜΑ Εθνική, το νέο φορμάτ, που θα έχουμε 10 ομίλους από 12 ομάδες, 120 ομάδες δηλαδή συνολικά, και θα έχουμε 4 εισιτήρια ανόδου και 30 ομάδες που θα υποβιβαστούν. Δηλαδή 3 ομάδες από κάθε όμιλο θα υποβιβάζονται, 3-10-30, και 4 ομάδες θα ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2. Όπως αναφέρει εδώ η προκήρυξη, και αυτό θα το συζητήσουμε από Δευτέρα, ο τρόπος ανόδου από τις ενώσεις τις τοπικές, πλέον θα έχουμε αγώνες μπαράζ. Όχι όποιος παίρνει το πρωτάθλημα ανεβαίνει απευθείας στη ΓΑΜΑ Εθνική, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες με τους ξένους, με τους παίκτες άνω των 33 ετών, κάτω του 21 ετών κτλ. Θα τα πούμε αυτά όλα τη Δευτέρα αναλυτικά. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, και όχι μόνο εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης και τους ακροατές μας και τους ακροατές της ΕΡΤ Καλαμάτα. Τους συναδέλφους εκεί που μας βγάζουν στον αέρα, να τους ευχαριστήσουμε, τη Γεωργία Οικονομοπούλου, τον Στέφανο Χατζάκη και τον Πάνο Κουραμπά. Το δικό μας team εδώ, την Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο, τους τεχνικούς μας, τον Γεώργιο Γαλανό για τις μουσικές του επιλογές, και την Άννη Μαρκοπούλου που μας παρακολουθεί έτσι με ένα στοϊκό ύφος, να δει τι λέμε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις γιοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του, είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας», δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Κέρκυρας και της Φωνής της Ελλάδας, χαίρετε. Στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη, ενώ τον ήχο και την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής επιμελείται ο Σπύρος Παγιάτης. Από την Κέρκυρα, το νησί που εδώ και αιώνες αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών, μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, σας μεταφέρουμε σήμερα τον απόϊχο μιας ξεχωριστής μουσικής βραδιάς που άφησε το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής, το ιστορικό παλαιό φρούριο της Κέρκυρας γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, φιλοξενώντας για πρώτη φορά το μεγαλειώδες αφιέρωμα «Το Χρυσό Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών». Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που ένωσε επί σκηνής σπουδαίους ερμηνευτές, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Λαϊκή Ορχήστρα και περισσότερους από 250 χοροδούς, μικρούς και μεγάλους, σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στους δημιουργούς που διαμόρφωσαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια της Κέρκυρας και απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρο τον ελληνισμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία για τη Φωνή της Ελλάδας, που καθημερινά κρατά ζωντανή την επαφή των Ελλήνων της Διασποράς με τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τις μουσικές παραδόσεις της πατρίδας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη γυναίκα που οραματίστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα. Τη δημιουργό της ιδέας, καλλιτεχνική επιμελήτρια και συντονίστρια της παραγωγής, μαέστρο των χοροδιών που συμμετείχαν στη συναυλία και ερμηνεύτρια της βραδιάς, την κυρία Αγάθη Κοσκινά. Κυρία Κοσκινά, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας και σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου και χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας.
2: Θα κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή με τι άλλο, με μια υπέροχη μουσική, έτσι.
3: Φυσικά.

0: Μετά τη σωτηρία της ψυχής, κυρία Κοσκινά, που ακούσαμε λίγες μέρες μετά από αυτή τη σπουδαία μουσική βραδιά, ποια είναι η εικόνα και ποιο είναι το συνέστημα που κρατάτε εσείς έντονα μέσα σας τώρα που πέρασαν λίγες μέρες?
1: Νιώθω χαρά, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που επετεύχθη ο στόχος και είμαι ευγνώμων για όλο τον κόσμο που παρέστησε συναυλία, πραγματικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Ο κόσμος ήταν χιλιάδες, ήμασταν χιλιάδες εκεί και απολαύσαμε αυτή την υπέροχη συναυλία. Πώς γεννήθηκε, κυρία Κοσκινά, η ιδέα για το Χρυσό Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να πάρει την τελική του μορφή?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να φτιάξω, να οραματίστηκα μια συναυλία όπου θα, επειδή ακούω πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, ήθελα λοιπόν μια συναυλία που να μπορούσα να τα παντρέψω όλα αυτά τα διαφορετικά είδη. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω ένα ρεπερτόριο και με τα αγαπημένα μου τραγούδια, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, και μετά συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε και από Καλδάρα, μου άρεσε και από Μούτσι, μου άρεσε και από Παθανασίου, μου άρεσε και από Θοδωράκη, από Χατζηδάκη και από όλους τους συνθέτες. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο το ακροατήριο και εγώ σαν ακροατής να βιώσω, να διαδραματιστεί μπροστά μου ένα μουσικό αφήγημα όλης της μουσικής ιστορίας της Ελλάδας. Κάπως έτσι ξεκίνησε, από αγαπημένα τραγούδια. Ναι, αγαπημένα τραγούδια. Και έτσι στην πορεία έφτιαξε και τον τίτλο «Το Χρυσό Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών».
0: Α, δική σας ήταν η ιδέα και του τίτλου, έτσι?
1: Ναι.
0: Και ποιο ήταν το προσωπικό σας κίνητρο να δημιουργήσετε αυτό το ενιαίο αφιέρωμα στους Έλληνες συνθέτες?
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική και ζω μέσα από τη μουσική και κυριολεκτικά ζω μέσα από τη μουσική. Μου δίνει ενέργεια να βιώνω, να ζω την καθημερινότητά μου, να αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου, να διαχειρίζομαι γενικότερα τη ζωή μου. Οπότε ήθελα, μετά από το αφιέρωμα που είχα κάνει στην Χάρης Αλεξίου πριν 2 χρόνια, ήθελα πάλι έτσι να φτιάξω κάτι το οποίο θα περάσω όμορφα, θα το ευχαριστηθώ και εγώ και οι χοροδίες μου. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου, μαζί με το γεγονός ότι και πριν 2 χρόνια πάλι είχαμε καταφέρει με τον κόσμο που ήρθε και μαζέψαμε χρήματα και πήραμε δώρα στα παιδάκια του ορφανοτροφείου και δώσαμε και χρήματα και στο Συσίτιο Απόρων. Έτσι, όλα αυτά μαζί.
0: Και πάλι και φέτος να πούμε ότι τα έσοδα από τη συναυλία της συγκεκριμένη πάλι δόθησαν στο Συσίτιο και στο ορφανοτροφείο.
1: Σωστά, και να πω ότι επειδή ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία για τα δώρα των παιδιών, γιατί είμαστε σε επικοινωνία με την κοινωνική λειτουργό να μας πει ακριβώς τι θέλει το κάθε παιδάκι. Με το Συσίτιο έχουμε ήδη τακτοποιηθεί. Περιμένουμε και στις επόμενες μέρες θα τακτοποιηθεί και αυτό.
0: Αυτό που λέτε φαινόταν και πάνω στη σκηνή. Το ζούσατε εσείς αυτό. Το ζούσατε με την ψυχή σας, έτσι?
1: Ναι. Ήμουν πολύ συγκινημένη. Ήταν ένα μουσικό παιδί το οποίο το ξεκίνησε από το μηδέν. Το είδα να μεγαλώνει, το είδα να απλώνει τα φτερά του, να έχει την αποδοχή του κόσμου, που ήταν πολύ, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ικανοποίηση, να το πω, που πραγματικά με συγκίνησε, το ότι ο κόσμος τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια, του άρεσαν, τα ευχαριστήθηκε, δεν σταμάτησαν βασικά να τραγουδάνε.
0: Όχι, γιατί ήταν,
1: δεν υπήρχε πιο ωραίο συνέστημα.
0: Πάνω από 3 ώρες.
1: Ήταν 3 ώρες και μερικά λεπτάκια.
0: Και μερικά λεπτάκια.
1: Ακριβώς. Πραγματικά.
0: Θα ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι εδώ, για να απολαύσουν και οι ακροατές που μας ακούν αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε εμείς εκείνο το βράδυ.
1: Πολύ ωραία.

0: Κυρία Κοσκινά, η συναυλία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Πόσο συμβολική ήταν αυτή η ημερομηνία για σας? Δηλαδή δεν νομίζω ότι την επιλέξατε τυχαία, έτσι?
1: Θα σας πω. Αρχικά είχα επιλέξει δύο ημερομηνίες, το 21 και το 28. Στην πορεία όμως, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα. Στην πορεία λοιπόν κατασταλάξα σε αυτό σαν ημερομηνία και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έγινε έτσι. Γιατί η συγκεκριμένη συναυλία ήταν μια ιστορική συναυλία και το θεώρησα πολύ όμορφη συγκυρία να πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Να ξεκινήσει από την Κέρκυρα αυτή η ιστορική συναυλία και να είναι και η πρώτη φορά ουσιαστικά που πραγματοποιείται μια τέτοια συναυλία στην Κέρκυρα, έτσι. Ναι. Ιστορική γιατί πρώτη φορά γίνεται αφιέρωμα σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Ιστορική γιατί πρώτη φορά ο κύριος Μητσιάς, η κυρία Φαραντούρ και ο κύριος Φραγκούλης είχαν συμπράττουν επί σκηνής. Ιστορική γιατί πρώτη φορά η σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ έρχεται στην Κέρκυρα και η ιστορική
0: έχει ξανάρθει στο παρελθόν.
1: Έχει ξανάρθει πολύ παλαιότερα.
0: Ναι, δεν είναι κάποια χρόνια πίσω.
1: Η σύγχρονη ή η συμφωνική είχε έρθει?
0: Και η συμφωνική και η σύγχρονη.
1: Νομίζω ότι η σύγχρονη δεν είχε έρθει. Και γιατί αυτό θα ξεκινήσει ξεκίνησε ουσιαστικά από την Κέρκυρα και τώρα θα ταξιδέψει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Η 28, η άλλη ημερομηνία, στην τύχη ήταν, δεν ήταν?
1: Όχι, είχα επιλέξει δύο γιατί δεν ήξερα τη διαθεσιμότητα τη ορχήστρα. Ήθελα να έχω δύο επιλογές, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς. Και επιλέξατε το Παλαιόφρούριο της Κέρκυρας για την πρώτη παρουσίαση του έργου. Πιστεύετε ότι ο χώρος αυτός έδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση στη συναυλία?
1: Φυσικά, αλλή μόνο εννοείται. Αυτός ο εμβληματικός χώρος φιλοξένησε αυτή την σπουδαία συναυλία.
0: Και η αλήθεια είναι και ότι ο χώρος που στήθηκε, η σκηνή μπροστά από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, ήταν μια εικόνα μοναδική που συνήθως δεν στείνονται εκεί οι σκηνές συγκεκριμένο χώρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ την αρχαιολογία, όλους τους υπεύθυνους, όλο το προσωπικό που με βοήθησαν στο να οργανωθεί σωστά.
0: Βέβαια. Τα λόγια και τα χρόνια είναι το επόμενο τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Που έχετε επιλέξει να πούμε και να ακούσουμε.

0: Κυρία Κοσκινά, πώς βιώσατε τη στιγμή που χιλιάδες θεατές τραγουδούσαν μαζί με τους ερμηνευτές αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει πολλές γενιές Ελλήνων? Όλοι μας λοιπόν τραγουδούσαμε μαζί με τους ερμηνευτές.
1: Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της συναυλίας, το ότι ο κόσμος έγινε ένα με τους ερμηνευτές, έδειχνε να απολαμβάνουν κάθε τραγούδι το ίδιο, δεν σταμάτησε όλο το φρούριο εκείνο το βράδυ να τραγουδάει. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και να πούμε ότι οι εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανώλης Μητσιάς και ο Μάριος Φραγκούλης, που βρέθηκαν στη σκηνή, για σας κάτι σήμαινε αυτό, και θέλω να μας πείτε τι και πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεργασία.
1: Ήταν ομολογουμένως μία δύσκολη προσέγγιση όταν έχεις να κάνεις με αυτά τα ιερά τέρατα κυριολεκτικά, ναι, της μουσικής. Τι να πω για την κυρία Φαραντούρη. Δεν θα μπορούσε όμως, σκέφτηκα ότι πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο αφιέρωμα, το Χρυσό Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, χωρίς την εμβληματική Μαρία Φαραντούρη, χωρίς τον ανεπανάληπτο Μανώλη Μητσιά και χωρίς τον διεθνή Μάριο Φραγκούλη. Οπότε,
0: τον Κερκυραίο Μάριο.
1: Σωστά, όπου και ο ίδιος το δήλωσε στη συναυλία του και μίλησε με πάρα πολύ όμορφα και ζεστά λόγια.
0: Να πούμε
1: στους
0: ακροατές ότι ο Μάριος Φραγκούλης είναι ο ανιψιός της Ρένας Βλαχοπούλου.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, τον έχουμε φιλοξενήσει αυτό το στούντιο, έχουμε κάνει συνεντεύξεις.
1: Εκπληκτικός, πολύ ωραίος και έτσι ερμήνευσε πολύ δυναμικά και με πολύ ένταση, θα έλεγα, και πάθος πολύ σημαντικά τραγούδια όπως τα Λόγια και τα Χρόνια του Μαρκόπουλου. Εκπληκτική παρουσία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι, για να ολοκληρώσω την απάντηση, ότι δεν θα μπορούσε να

0: γίνει ένα τέτοιο αφιέρωμα χωρίς αυτούς τους πραγματικά τεράστιους ερμηνευτές.
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου που άκουσαν την ιδέα και την δέχτηκαν, αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Οπότε ένα τεράστιο ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων φυσικά που αποδέχτησαν την πρόταση. Έτσι.
1: Ελπίζουμε να το επαναλάβετε κάτι τέτοιο.

0: Υπήρξε, κυρία Κοσκινά, κάποια στιγμή στις πρόβες ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας με αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες που σας συγκίνησε ιδιαίτερα, έχετε κάτι που...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα και τη χαρά πρώτη φορά παρέστη στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα, οπότε εκεί
0: κάνατε τις άκουσα, πρώτες σας πρόβες,
1: ναι, ναι, άκουσα από κοντά για πρώτη φορά τη σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ και δεν σας κρύβω ότι πήγα καθυστερημένη γιατί είχε καθυστέρηση η πτήση μου, οπότε μπαίνοντας μέσα είχα το κινητό στο χέρι και τράβηξα βίντεο έτσι από το χώρο που είναι ιστορικός.

0: συγκίνησε όλο αυτό και μπαίνοντας μέσα άκουγα την πρόβα από το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά» από την ορχήστρα. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά μπήκα μέσα και μέχρι να φτάσω έκλαιγα, κύλαγαν τα δάκρυα από τα μάτια μου από τον εκπληκτικό ήχο που είχαν, και ήταν απλά μια πρόβα και ήταν ήδη ένας εκπληκτικός ήχος. Ήταν όλη η πορεία ήταν συγκινητική, γιατί έβλεπα μπροστά μου να παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα και άκουγα αυτό τον καταπληκτικό ήχο με αυτές τις μοναδικές φωνές. Οπότε...
1: Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν η συμμετοχή περισσότερων από 250 παιδιών, εφήβων και ενήλικων χοροδών. Τι σημαίνει για σας αυτή η τόσο μεγάλη χοροδιακή σύμπραξη?
0: Καταρχήν, το μεγαλύτερο μπράβο αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους που με πολύ υπομονή και με πολύ όρεξη ξεκινήσαμε μια διαδικασία εκμάθησης τραγουδιών ενός ρεπερτορίου, το οποίο ήταν και απαιτητικό, γιατί υπήρχαν και τραγούδια τα οποία ήταν πολύ δύσκολα τεχνικά, και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ερασιτέχνες, δεν είναι κάποιος επαγγελματίας μουσικός. Οπότε ήταν μια διαδρομή που την απίλαυσαν οι μεγάλοι, και οι μικροί έκαναν ένα ταξίδι μαθαίνοντας τι ήταν ο Σπανουδάκης, ποιο τραγούδι του Χατζηδάκη, τα παιδιά κάτω στο κάμπο, πώς, τι ακριβώς σημαίνει ο στίχος από αυτό το κομμάτι. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Νιώθω ότι τα παιδιά, θα μιλήσω κυρίως για τα παιδιά, γέμισαν με εικόνες και με μελωδίες τις οποίες θα τους συντροφεύουν μια ζωή.
1: Πόσους μήνες σας πήραν αυτές τις προετοιμασίες?
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες. Ναι. Και να πούμε ότι είστε η μαέστρος σε πόσες χοροδίες?
0: Είμαι η δασκάλα χοροδιών της Λιρέα, του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Λιρέα, των Μαγουλάδων και της Μικτής Παιδικής και Εφηβικής Χοροδίας Αχαράβης, του Συλλόγου Γυναικών Αχαράβης.
1: Οι δύο χοροδίες είναι στη Βόρεια Κέρκυρα,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Και να πούμε ότι συνολικά πόσες περίπου είναι οι χοροδίες στο νησί μας για όσους μας ακούν τώρα?
0: Είναι πολλές οι χοροδίες που έχουμε.
1: Πάνω από 40 είναι οι χοροδίες.
0: Ναι, σίγουρα είναι πάνω από 40.
1: Νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 48 οι χοροδίες.
0: Μπορεί και να είναι και
1: 18
0: τόσο.
1: Οι φιλαρμονικές.
0: Ναι. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχει τεράστια μουσική διάσταση. Ναι.
1: Πόσο απαιτητική ήταν η προετοιμασία ώστε να λειτουργήσουν όλες αυτές οι χοροδίες σαν ένα ενιαίο μουσικό σύνολο? Γιατί ήταν παιδιά, είδαμε παιδιά, είδαμε μεγαλύτερες ηλικίες, πιο έμπειρους χοροδούς, πιο σχετικά καινούριους.
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε τους χοροδούς, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω, ναι, ότι ήταν ένα διασκεδαστικό, απολαυστικό μουσικό ταξίδι, γιατί πέρα από την εκμάθηση κάθε χοροδίας, μετά έπρεπε αυτές οι χοροδίες σε εισαγωγικά να παντρευτούν, να ενωθούν, μπορέσουν να... Ναι. Οπότε και εκεί υπήρχε μια πρόκληση. Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν. Άλλες φορές πήγε η πόλη στη Βορρά, άλλες φορές ήρθε η Βορρά στην πόλη. Μας φιλοξένησαν στο 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και ευχαριστώ πάρα πολύ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την αδειοδότηση να μπορέσουμε να κάνουμε
1: πρόβες,
0: και ειδικότερα την κυρία Βοσολίνου. Νομίζω ότι ήταν ένα απολαυστικό μουσικό ταξίδι για όλους.
1: Ναι, σωστά. Η χοροδοί πόσες φορές την εβδομάδα συναντιόντουσαν τόσο ώστε να κάνετε πρόβες? Δεν νομίζω ότι αρκούσε μια φορά την εβδομάδα.
0: Όχι. Δύο φορές την εβδομάδα και ενδεχομένως προς το τέλος, και όχι ενδεχομένως, σίγουρα και τρίτη φορά.
1: Η συμβολή της ορχήστρας της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και της λαϊκής ορχήστρας στη συνολική επιτυχία της παραγωγής, πόσο πιστεύετε ότι ήταν σημαντική?
0: Απολύτως καθοριστική.
1: Καθοριστική.
0: Ναι, απολύτως. Ήταν αυτό που ανοίγαγε το αποτέλεσμα σε εμένα σε κορυφαία απόδοση. Εγώ δηλαδή πραγματικά χάρηκα, συγκινήθηκα και νιώθω τεράστια τιμή, το ξαναλέω, που μπόρεσα να παραστώ και ανεξάρτητα που ήμουν η διοργανώτρια, που άκουσα αυτό το αποτέλεσμα. Το χάρηκα με την ψυχή μου, χάρηκα που μπόρεσαν ο κόσμος που ήρθε να ακούσει αυτό το αποτέλεσμα, να το βιώσει, να γίνει ένα, να το ζήσει. Πραγματικά ήταν καθοριστική συμβολή.

0: Κυρία Κοσκινά, εσείς αναλάβατε πολλαπλούς ρόλους. Δημιουργός της ιδέας, καλλιτεχνική επιμελήτρια, συντονίστρια, μαέστρος και ερμηνεύτρια. Η αλήθεια είναι ότι σας απολαύσαμε και πολλά συγχαρητήρια. Δεν σας το λέω ως κουπλιμέντο, αλλά είστε εξαιρετικοί.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς καταφέρατε να ισορροπήσετε όλες αυτές τις απαιτήσεις?
1: Κοιτάξτε, ως γυναίκα έχω μάθει να λειτουργώ σε πολλαπλούς ρόλους. Νομίζω όλες οι γυναίκες. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα ιδιαιτέρως. Και το λέω γιατί, επειδή ήταν δική μου ιδέα, ήξερα τι χρειάζεται να γίνει. Οπότε δεν με δυσκόλεψε, ας πούμε, να σκεφτώ το τι θα πω για να καλωσορίσω τον κόσμο. Δεν με δυσκόλεψε να σκεφτώ τι πρέπει να γίνει και να οργανωθεί σωστά ώστε να υπάρχει ένα καλό ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί είμαι μουσικός και το γνωρίζω εκ των έσω. Και δεν με δυσκόλεψε η διοργάνωση, γιατί από πολύ μικρή κάνω τέτοιες συναυλίες. Οπότε τώρα σε αυτή την ηλικία πλέον είμαι αρκετά εμπειρή ώστε να μπορώ να το διαχειριστώ. Παρότι πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν ομολογουμένος. Οι συγκεκριμένες συναυλίες σαν να είναι 5 ταυτόχρονα να διοργανώνονται. Ήταν πολύ υψηλής δυσκολίας.
0: Πολύ απαιτητική.
1: Πολύ απαιτητική πραγματικά. Χαίρομαι με τον εαυτό μου και σε εισαγωγικά λίγο καμαρώνω που τα κατάφερα, να σας πω. Γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή είχα στερσαριστεί. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα θα το προλάβω, θα προλάβω όλες τις εκκρεμότητες. Αλλά δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού, και επειδή όλο αυτό πραγματικά είχε ένα πρόσημο. Μόνο με αγάπη που έγινε πραγματικά και μόνο με το όραμα του να ακουστεί όλο αυτό και να είναι κάτι όμορφο, θεωρώ ότι όλο αυτό βοήθησε στο να επιτευχθεί ο στόχος.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε μέχρι να ανοίξει η αυλαία της συναυλίας?
1: Κοιτάξτε, πριν την έναρξη, να το πω έτσι, πάντα γίνονται κάποια τσεκ.
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις πάντα το στρες να προλάβεις μέχρι τις 9 να είναι checked όλα και όλα, να λειτουργούν όπως πρέπει. Θα το ξαναπώ, με τη βοήθεια του Θεού όλα ήταν στην ώρα τους όπως έπρεπε.
0: Ως μουσικός, ως δασκάλα μουσικής, πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές αγκαλιάζουν σήμερα το έργο των μεγάλων συνθετών? Πώς μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον μουσικό πλούτο ακόμη πιο κοντά στα παιδιά?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτό το στόχο, να ξέρετε. Ο στόχος στην υπόλοιπη Ελλάδα και δει στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ δυσκολότερο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλο ρόλο οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γενικότερα, που μπορούν και οι χορευτικοί, όχι απαραίτητα.

0: ενότητα μόνο οι σύλλογοι που έχουν χοροδίες. Οτιδήποτε έχει να κάνει που προσεγγίζει τη μουσική και μπορεί να φέρει σε επικοινωνία το νέο παιδί, είτε έχει να κάνει με το χώρο που θα ακούσει τα δημοτικά τραγούδια, είτε έχει να κάνει με τη χοροδία και κάποιο διαδραστικό μάθημα που να εμπλέκεται και θα φέρει, θα συνδυάσει την τεχνολογία σε τόση όση ποσότητα μαζί με έναν καλό παιδαγωγό, θα πω εγώ, ή με έναν καλό, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα όρομα, να μπει στη διαδικασία να του παρουσιάσει του παιδιού με εικόνα αυτό που ακούει για να το αποτυπωθεί, να έρθει κοντά, να το καταλάβει, να το κατανοήσει, άπαξ και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, το κερδίζεις το παιδί, το κερδίζεις και μπορεί να το αγαπήσει και να το να επιδιώξει να μάθει κι άλλο, να το προσεγγίσεις.
1: Να θελήσει να μπει σε αυτή την όμορφη παρέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.

0: Κυρία Κοσκινά, ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε να στείλετε μέσα από αυτό το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον κόσμο?
1: Ναι, στον κόσμο. Καταρχήν, στον κόσμο. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Εγώ λοιπόν αγαπώ την Κέρκυρα, μεγαλώνω εδώ, έχω δύο παιδιά που μεγαλώνω. Θέλω λοιπόν η Κέρκυρα.
0: Είστε Κερκυραία.
1: Είμαι Κερκυραία, ναι. Mm. Θέλω λοιπόν η Κέρκυρα να, που συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, δεν το συζητώ, αλλά εγώ θέλω να ανέβει κι άλλο ο πήχης στην Κέρκυρα. Να μπορούν να συμβαίνουν πράγματα, αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα, αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, ακόμα υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο. Θέλω τα παιδιά μας να έχουν ακόμα πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Θέλω τα παιδιά μας να μπορούν να βλέπουν περισσότερα πράγματα, να βιώνουν περισσότερα πράγματα. Εντάξει, εγώ στο κομμάτι αυτό που μπορώ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σπουδαίοι που έχουν περιθώρια και μπορούν να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ένας στόχος λοιπόν ήταν και αυτός, όλοι εμείς, να ζήσουμε κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό, και να το έχουμε με πολύ αγάπη στη μνήμη μας, στην ψυχή μας, και να το ζήσουν και τα παιδιά μας. Και ένας άλλος στόχος, όπως σας είπα, ήταν ότι εγώ ήθελα, θέλω να μπορώ να, μαζί με τη βοήθεια του κόσμου, να προσφέρουμε κάτι στο ορφανοτροφείο και στο συζήτιο και να ζήσουμε όλοι οι χοροδήμου μια όμορφη μουσική στιγμή.
0: Η ανταπόκριση του κοινού πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Ναι. Τη ζήσαμε όλοι. Εσείς ήταν κάτι που το περιμένατε αυτό?
1: Δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά πραγματικά αν είχα τη δυνατότητα να αγκαλιάσω, να ευχαριστήσω τον καθέναν χωριστά, θα το έκανα, σας μιλάω ειλικρινά. Γιατί εγώ έδωσα την ψυχή μου πραγματικά για να γίνει αυτό, γιατί το πίστευα πολύ, αλλά και ο κόσμος που έχει... αλάθητο κριτήριο, θα το πω αυτό. Γιατί μπορεί να μην ξέρουμε πολλά πράγματα όλοι για τη μουσική, άλλους περισσότερα, άλλους λιγότερα. Μπορεί να μην ξέρουμε πολλά πράγματα για την τεχνική, την τεχνολογία, τον ήχο, πώς γίνεται, αλλά όταν κάτι γίνεται με μεράκι, ο κάθε άνθρωπος το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τον καθέναν ξεχωριστά, μέσα από την καρδιά μου, για την υποστήριξη, και είμαι ευγνώμων προς όλους, πραγματικά, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια.

0: Κυρία Κοσκινά, όπως είπατε και προηγουμένως, υπάρχουν ήδη σκέψεις ώστε το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, γιατί μας αναφέρατε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψει και εκτός?
1: Ναι, υπάρχει. Προς το παρόν βρισκόμαστε στο πλαίσιο της, να οριοθετηθεί περίπου ο μήνας και να βρούμε και την ημερομηνία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και σε δεύτερο χρόνο θα σκεφτούμε και πώς μπορεί αυτό να βγει στο εξωτερικό. Ναι, έχει ήδη συζητηθεί, απλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη.
0: Άρα οι ακροατές μας ακούν από όλο τον κόσμο, πιθανόν να μπορέσουν αυτή τη συναυλία να την απολαύσουν και
1: πιθανόν, πιθανόν, βεβαίως.
0: Ποιο είναι το όραμά σας για τη συνέχεια αυτού του εγχειρήματος και ποια είναι τα επόμενα δικά σας καλλιτεχνικά σχέδια?
1: Λοιπόν, τώρα την Κυριακή που μας πέρασε είχα μία μαθητική συναυλία πιάνου, συγχρονοφωνητικής, κάνω μαθήματα, οπότε δεν είχα το χρόνο να έτσι λιγάκι αποφορτιστώ, γιατί και αυτό ήθελε την προσοχή του. Δεν έχω οργανώσει τίποτα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από Σεπτέμβριο ξεκινάω ξανά, και ούτε έχω προγραμματίσει κάτι για του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί όπως σας είπα, εγώ αυτό δεν το οργανώνω, δεν το έχω σαν στόχο ότι θα κάνω οπωσδήποτε κάτι. Θέλω να αισθανθώ, να νιώσω ότι έχω βρει κάτι που ακριβώς, ναι. Και να μπω μετά σε διαδικασία να το φτιάξω, να πετύχω αυτό το στόχο.
0: Να πάρεις άρκα, ναι, και ωστά, ακριβώς, στη συνέχεια.
1: Ακριβώς, ναι.

0: Και κλείνοντας αυτή την όμορφη συζήτηση, αν σας ζητούσαμε να περιγράψετε με μία μόνο φράση τι σημαίνει για εσάς το χρυσό πάνθεο των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
1: Ελευθερία.
0: Γιατί?
1: Γιατί είδα μπροστά μου να περνάει ένα μουσικό αφήγημα που είχε να κάνει όλο με την ελληνική μουσική ιστορία. Ένιωσα ότι απελευθερώθηκα με αυτή τη συναυλία, γιατί ένιωσα ελεύθερη. Ότι...
0: Το ζήσαμε αυτό, κυρία Κοσκινά. Ναι. Ήταν σαν να πετούσατε πάνω στη σκηνή. Πραγματικά, δηλαδή ήταν εντυπωσιακό. Το άκουσα να το συζητάει ο κόσμος δίπλα μου. Είμαστε άγνωστοι, δεν ήταν γνωστοί και φίλοι για να κάνουμε τη συζήτηση. Και άκουσα να το λένε αυτό. Ήταν σαν να πετούσατε πάνω στη σκηνή.
1: Ξέρετε, δεν συνέβαλε, δεν ήταν μόνο από μένα, ήταν και από τον κόσμο. Όταν κάποιος είναι στη σκηνή, έχει δούνε και λαβήν αυτή η σχέση. Δηλαδή, όλο αυτό δεν το ότι πετούσα εγώ δεν ήταν από μένα μόνο. Ένιωσα την αγάπη του κόσμου, τη χαρά που βρισκόταν εκεί, τη θετική του ενέργεια. Οπότε ένιωσα το συνέστημα της ελευθερίας με αυτή την συναυλία. Πραγματικά αφέθηκα εντελώς, την απόλαυσα και εγώ μαζί με τον κόσμο σαν ακροατής.
0: Κυρία Κοσκινά, σας ευχαριστούμε θερμά που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας. Το Χρυσό Πάνθεο των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών απέδειξε ότι η ελληνική μουσική δημιουργία εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους κάθε ηλικίας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθησε το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντες. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμπτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα, επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόνα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν συριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στο κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσυλλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Αυτό
0: πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διαγωνίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: κατάσταση. Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έρχονε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή.

0: ενέργεια που σώκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας ο αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες μέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου, στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανα νόημα δηλαδή να σταματήσει. Mm-hmm. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, mm-hmm. αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά mm-hmm. στις περιπτώσεις, καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά, mm-hmm. Και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Mm-hmm. Βέβαια φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Βίκη, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε 3,5 ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη, στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δικυκλιστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας.

0: του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται. Υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας, αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζερ ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλως κατά φρόνη του οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καρδιαριδών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΕΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δίστο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες Οτοκίας της Αντάρτικας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Μες.
5: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και ΒΒΕΦ Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σαμψόν. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλαίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτουκές της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
5: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος, μετά από απόφαση δικαστική, είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το χεράκι του, για να γίνει αυτό, έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
5: Που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού, συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα ΑΜΕΑ. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι, θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρία τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρίας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράτζης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια, σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει από την άλλο μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστεί για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κεραψοδία και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς, που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηγίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακήρυτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρινιού η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα εδώ στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα πριν από λίγο έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εξιστήριο από το Ιπποκράτη και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτον όροφο πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί και ορεκτικά είσοδο της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτον όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο κατά διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο οικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτήν την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτιο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένουν στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, δηλαδή το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει ο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, που να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λέα Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, όσο να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφοι είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύει το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση, λοιπόν, λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά βεβαιωθούν ότι θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια,
8: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Είναι μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ ο Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολιτική έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορούσαν να το κάνετε για να ευνοήσουν τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασχεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτή τις προτινόμενες αλλαγές, ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με

0: κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες, τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε λιγόρη κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%. Για δάνεια από 4 έως 8 έτη, 70%. Και για πάνω από 8 έτη, 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται. Και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
3: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπετε, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα και για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. χρήματα αυτά παραμένουν σέχιο, όπως θα πήραν.
0: Σε αυτούς, κυρία Ευθυνούμε, που έχουν υποστεί.
3: Θα πάει στο 70%.
0: Α, επιστρέφουν στο.
4: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
3: Έχουν εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
4: Αυτό
3: όταν
4: είναι.
3: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν δύο. Από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χειρία. Εκεί, ναι. Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
0: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
3: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στράτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
5: Όσον αφορά λοιπόν την επισκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενος συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρημνα για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
7: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είσαι εδώ σήμερα.
1: Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμη φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
5: την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη.
1: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
5: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να αφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα, για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Αγί Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν μπορεί να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμπουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
10: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
4: Διεύρυνση που λέμε.
0: Και την κυρία Τζάκρη.
10: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
0: Είπατε στελέχη.
4: Στην κλείσατε την πόρτα.
10: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
4: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
10: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
4: Αυτό είναι καρφί τώρα.
10: Φύγει από το κόμμα του, να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίνας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει, αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Μες. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προσώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο, βέβαια, τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
12: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2%, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία
12: είναι? Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
13: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε από για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάλουν την κυρία Καριστιανού και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε την αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
14: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια. Ναι. Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφεια, Παραγουάη Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία. Περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερε νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
14: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μία ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγει.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσου Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενεί, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεΐ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεΐ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάντ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της σούπερστάρ της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
15: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνηση μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
16: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη ύψους 5 μέτρων. Και πανικό σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
1: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως επελ...

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

tree. Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως επελ...

0: mountains.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.